Μία πόλη. Ένα σταθμό. Δεκάδες αγαπημένα τραγούδια. Πανόραμα 100,8.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

να ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε,

0: εκείνος που για σένα.
1: Πανόραμα 100,8. Τον ακούς όλη μέρα. Κάθε μέρα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

απόψε νύχτα μη ξυνερώσεις και εσύ τσιγάρο να χαρείς μην τελειώσεις, μη με προδώσεις, μη με προδώσεις. Απόψε άστρα

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
1: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
0: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο. Πανόραμα 100.

0: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
1: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
2: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
4: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
5: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792, 6974-63-5058.
6: Πανόραμα.

0: Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς στα μέτρα σου. Διαλέγεις σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
1: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
0: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 23515-00711.
1: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
0: Επιπλούπολη, το έπιπλο στα μέτρα σου. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76-823.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
2: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
0: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
0: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510-47-999.
4: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι. Με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
5: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
4: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
6: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χυτεμπορική πιερίας. Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
7: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
6: Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτοντας τράτζα, κοπή, σαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
7: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 23520-61252.
6: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
8: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
1: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
8: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
1: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-84-6858.
0: Πανόραμα 100,8. Ετοιμαστείτε για ένα μεγάλο φεστιβάλ ρομποτικής στην Κατερίνη.
9: Την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο Vita Duck κλειστό μπάσκετ. Για πρώτη φορά το First Lego League Κατερίνης.
0: Μικροί δημιουργοί παρουσιάζουν έξυπνα ρομπότ, καινοτόμες ιδέες και μοναδικές αποστολές σε ένα τεχνολογικό ταξίδι με θέμα την αρχαιολογία.
9: Παιδιά που ερευνούν, προγραμματίζουν, συνεργάζονται και εμπνέουν.
0: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Ακαδημία Ρομποτικής Επινόησης, Μουσείο Τεχνολογίας Logic, Δήμος Κατερίνης.
9: Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10.
0: Εκεί που η φαντασία γίνεται τεχνολογία.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Daily Couscous

0: Βασίλη Κουσκούς και είμαστε εδώ. Μεγάλη γιορτή σήμερα εντωμεταξύ. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Χρόνια πολλά στο κορίτσι μας απέναντι εδώ το υπέροχο.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, καλέ.
0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε με και την Γαρμπή. Έτσι, εορταστικά. Εορταστικά δεν τη λένε Ελένη, αλλά δεν πειράζει. Χρόνια πολλά στην Ελένη Φουρέα. Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο Αργυρό.
1: Χρόνια πολλά στην Έλληνα Παπαρίζου. Χρόνια πολλά στον. Κώστα Μαρτάκη.
0: Ναι, Κώστα.
1: Στον Κώστα. Καραφώτη.
0: Στο
1: Κωνσταντίνος Μιχμίχ. Κώστα.
0: Κωνσταντίνος Κουφός.
1: Ναι.
0: Κωστής Μαραβέγιας.
1: Σωστά. Ελένη Τσαλικοπούλου.
0: Την Κωνσταντίνα.
1: Την Κωνσταντίνα.
0: Κεντίνη, Κεντίνες.
1: Έχουμε Κεντίνους.
0: Δίνα μπορεί να έχουμε.
1: Δίνα. Δίνα, Δίνα, Δίνα, Δίνα.
0: Δίνα, μην τα κάνεις αυτά. Λοιπόν, ένας μας ό,τι είναι στην παρέα μας, δεν το ξεχνάς αυτό. Και σήμερα που θέλεις να πάρεις τα δώρα σου ή που αν γιορτάσεις θες να κεράσεις.
1: Ακριβώς.
0: Ή που θέλεις να φτιάξεις ένα γλυκό ή που θέλεις να κάνεις οτιδήποτε, ένας μας ό,τι είναι εκεί για σένα. Ένας μας ό,τι που ενδιαφέρεται για το ενεργειακό αποτύπωμα, καθώς μπορείς να πας σε οποιοδήποτε κατάστημά του και να ανακυκλώσεις μπαταρίες, λαμπτήρες, μαγειρικό λάδι, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, χαρτί, τα πάντα όλα. Ένα περιβάλλον προσβάσιμο σε όλους και ειδικά και τώρα το καλοκαίρι που έχουμε και τα κοντίσιον και όλα αυτά.
1: Στείλανε όλα... ζευγαρά.
0: Στείλανε ζευγαρά,
1: βέβαια.
0: Μπράβο. Μπορείς να κάνεις τα πάντα. Λένε ζευγάρα θα πάμε να ακούσουμε, σας πούμε και χρόνια πολλά. Μαύρα φεγγάρια και επιστρέφουμε.

0: Έτσι έχει μάθει. Αυτό είναι ο Πέτρος Ιακωβίτης. Daily Couscous στην παρέα σου για σένα που μόλις τώρα συντονίστηκες. Είμαστε ακόμα στις αρχές.
1: Έχουμε 2 ώρες ακόμα μπροστά μας. 2 ώρες μπροστά μας να κάνουμε πάρα πολύ σου. Μην ξεχνάτε να μας στέλνετε και τα μηνύματα στα social media, όπως επίσης και για το Daily Throwback. Μπορώ να μοιραστώ μαζί σας έτσι μια προσωπική μου στιγμή. Αυτή τη στιγμή δηλαδή. Ναι. Προσωπική, τέλος πάντων. Κάτι ψάχνω, anyway, και ψάχνω κάτι καρέκλες. Και μπαίνω τώρα σε ένα χάρτη για να δώσω το μαγαζί που έχω δει και το χάρτη αυτό που είναι στην Κατερίνη. Και πατάω πάνω, λοιπόν, τέλος πάντων, γιατί τα καταστήματα θα είναι στην Κατερίνη. Πατάω πάνω και έχω κάνει αυτό τώρα. Δεν ξέρω να το κάνετε και εσείς. Θέλω να μου πείτε. Που πας στο χάρτη και λες πού θα πάω, ξέρω. Πού θα πάω διακοπές, π.χ.
0: Ναι.
1: Και πας πάνω στο χάρτη και κοιτάς πού είναι, ξέρω πού έχει θάλασσα ή πάνω στη θάλασσα τι μπορεί να έχει. Και καμιά φορά συνειδητοποιώ πόσο. Ενώ δεν θέλω τον εαυτό μου γεωγράφο, γιατί όντως και επειδή έχω γυρίσει λίγο την Ελλάδα και όχι μόνο, υπάρχουν στιγμές που λέω, κοίτα να δεις τώρα, ας πούμε, εκεί ήταν, απέναντι εκεί. Από εκεί είναι ή απέναντι από εκεί είναι ή ήταν, ας πούμε, απέναντι από το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Ναι, okay, αλλά δεν θα τον έκανα ποτέ αυτή τη σύνδεση εγώ. Δηλαδή, ο καλύτερος τρόπος εν τέλει για να μάθεις γεωγραφία είναι αυτός. Να μπαίνεις μέσα στο. Ή να παρακολουθείς τη Μαράγδα, μόνο στο TikTok, αλλά τέλος πάντων.
0: Τι να παρακολουθείς?
1: Τη Μαράγδα στο TikTok, δεν έχεις δει?
0: Όχι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Με το πολύ cool και το.
0: Όχι.
1: Δεν το έχεις δει?
0: Όχι.
1: Θα τρελαθείς εσύ.
0: Θα τρελαθείς. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Άστρο, μην το δω τότε. Άμα είναι να πάω και στο ταπνί, γιατί είμαι οριακά.
1: Θα τρελαθείς με την καλή έννοια, γιατί είσαι και εσύ άνθρωπος που σου αρέσει να έχεις γνώσεις και τη ρουφάς τη γνώση. Οπότε, ναι.
0: Παραγνωριστήκαμε που λέει. Όχι αστεία. Λοιπόν, Μπέγκι Ζήνα, Άμυνα και επιστρέφουμε.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Πες και θα έρθω, αυτή είναι η Χρυσίδα Καγκούτη. Και τι ωραίο βίντεο κλιπ και τον Dirty. Το είδες? Το Dirty που έβγαλε, που ήταν το τραγούδι που είχε βάλει για την
1: Eurovision. Ναι.
0: Που ήταν ο γάμος με το Φάνη Λαμπρόπουλο, που είχε ζηκώνει μεταξύ.
1: Από την Κόνητο. Ναι. Χαμός ήταν.
0: Τα πάντα όλα.
1: Χαμός
0: έγινε. Μόνο εμένα δεν κάλεσε στο γάμο αυτό.
1: Γιατί δεν σε κάλεσα?
0: Είχα δουλειά.
1: Είχατε κάνει τη συνέντευξη.
0: Ναι.
1: Την είχατε κάνει μετά έβγαλε το βίντεο κλιπ.
0: Ναι, παιδί μου, αυτό.
1: Και δεν σε κάλεσε. Δεν σε συμπαθεί.
0: Δεν με συμπαθεί.
1: Εγώ θα σου πω.
0: Και εγώ το πιστεύω.
1: Ναι, η Χρυσίδα Καγκούτη δεν σε συμπαθεί.
0: Δεν με συμπαθεί.
1: Οπότε.
0: Αλλά δεν πειράζει. It's okay. Δεν μπορώ να αρέσω σε όλους. Τι είμαι.
1: It's okay με αυτό.
0: Μαγιονέζα, να πηγαίνω με όλα.
1: Από άλλη μαγιονέζα.
0: Ωραίο πράγμα, αλλά δεν είμαι.
1: Ωραίο πράγμα.
0: Δεν είμαι μαγιονέζα.
1: Όχι.
0: Τι να κάνω.
1: Ναι, οκ.
0: Δεν είμαι, πηγαίνω με όλα. Ελένια.
1: Εντάξει, οκ. Πας με όλα όμως. Έχεις τον τρόπο εσύ.
0: Και έχεις τον τρόπο.
1: Ακριβώς.
0: Άστα.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Daily Couscous.
2: Δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Δεύτερο ημέρα εκπομπή, ένα τέλειο σκουσί είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ και βλέποντα τώρα το τραγούδι που έρχεται. Μα παπα, υπέροχα. Βλέπω εδώ ναι, ότι ένας άνθρωπος τον συλλάβανε γιατί την υποπτήσε για το θάνατο του πατέρα του.
1: Ναι.
0: Που κληρονόμησε τα πράγματα από εκεί πέρα. Ναι.
1: Άνθρωπος αυτός. Μάλιστα. Στο χώρο.
0: Πολύ, πολύ ωραία. Τι να πω, δηλαδή μακριά από εμάς που λένε. Λοιπόν, βλέποντας και το καινούργιο τραγούδι τώρα που έρχεται εδώ πέρα του Κωνσταντίνου Αργυρού, του Τις Καμπάνες, είδα και το όλο το άλμπουμ που βγάζει. Στην ουσία βγάζει όλα τα νησιώτικα ξανά. Απλά τα βγάζει σε μια international

0: κορυφή, γιατί αυτό βγαίνει από τη Warner Cosmos. Ναι, βγαίνει από την Pentagon, 10K, okay. Warner Cosmos. Είναι 850 labels μέσα. Άμα δεις δηλαδή και στην Lady Gaga στους διεθνείς, πάντα είναι 15.
1: Ποτέ δεν έχω καταλάβει αυτό με τα labels και με τα πώς λειτουργεί να σου πει πολύ πλέον.
0: Ρε παιδί μου, κοίταξε να δεις, μια μεγάλη ομάδα φτιάχνει πιο μικρές για να διαχειρίζεται τα project, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Okay. Κάτι που σημαίνει και εδώ στην Ελλάδα, βέβαια, έτσι.
0: Δεν είναι τόσο μικρές, εμάς είναι λίγο πιο μεγάλες οι ομάδες. Είναι πιο. Δηλαδή. Είναι πιο ζόρικα τα πράγματα. Απλά είναι άλλα τα marketing plan και για άλλα τα. Πώς το λένε, άλλη η οργάνωση που γίνεται στο εξωτερικό. Αυτό ναι, έχω καταλάβει. Δηλαδή, η οργάνωση στο εξωτερικό έχει να κάνει με μήνες. Τέλος πάντων, καμπάνες, Κωνσταντίνος Αγγελός και επιστρέφουμε. Ναι.

0: είναι η Αναστασία, βρέχει ένα τηλικό κουζίνα στην παρέα σου και μιλάμε για οργάνωση, μιλάμε γενικότερα για το τι συμβαίνει στο εξωτερικό, τι συμβαίνει στο εσωτερικό.
1: Θεωρώ ότι πάντως αναλογικά όσον αφορά τον κόσμο, μάλλον το ίδιο πράγμα είναι. Γιατί τώρα εμείς είμαστε μια, η Ελλάδα που είναι 10 εκατομμύρια και προφανώς στην Αμερική για παράδειγμα, αν το label αυτό μπορεί να απευθύνεται στο 1 εκατομμύριο, σου λέω εγώ τώρα στην Αμερική μπορεί να απευθύνεται σε 5 το μικρό αυτό label που μπορεί να υπάρχει.
0: Ναι.
1: Στο μυαλό μου τώρα το κάνω.
0: Κοίτα, επίσης θέλω να σου πω, δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει το τελευταίο διάστημα με όλο αυτό το πράγμα που έχει γίνει και με την ψηφιακή κάρτα, το έχεις δει?
1: Όχι.
0: Που πρέπει να χτυπάς κάρτα ψηφιακά και το ένα και το άλλο.
1: Στις δουλειές, ναι. Ναι.
0: Βλέπω ότι πάρα πολλά μαγαζιά που καθόντουσαν, ας πούμε, μέχρι τις 2-3 τη νύχτα,
1: ναι,
0: κλείνουνε.
1: Γιατί?
0: Γιατί υπάρχει πρόβλημα με την ψηφιακή κάρτα. Μπορείς να τσεκάρεις κανένα πάσα ώρα και στιγμή το ωράριο κτλ.
1: Ναι.
0: Που είναι πάρα πολύ σωστό και νόμιμο αυτό, δηλαδή να τσεκάρεις τα πάντα. Αλλά βλέπω ότι πλέον τα μαγαζιά 12 η ώρα κλείνουν. Δηλαδή πάμε σε ένα μοτίβο τύπου εξωτερικού.
1: Λόγω της ψηφιακής, γιατί δεν μπορούν να στηρίξουν το προσωπικό να έχει παραπάνω ώρες.
0: Ναι.
1: Μόλις.
0: Παλιά βάζει μια υπερορία και τελείωνε. Τώρα πρέπει να κάνει διεύρυνση ωραρίου, νομίζω. Δεν είμαι και 100%. Δεν έχω καταλάβει, μου τα εξηγούσανε κάπως, αλλά δεν είναι ότι ήταν και το.
1: Ναι, γενικώς αλλάζουν πάρα πολλά.
0: Αλλάζουν πολλά. Αλλάζουν πολλά. Και αλλάζει και ο τρόπος που διασκεδάζουμε κατά κάποιο τρόπο. Αλλάζουν αρκετά πράγματα. Λάθος, ηλίες βρετός.
1: Ναι.

0: Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιο, λογαριασμός. Εγώ περνάω μια δυσκολία με την αλλεργία μου.
1: Ακόμα,
0: αλλά εντάξει.
1: Συνεχίζεις, παιδιά, δεν έχεις σταματήσει.
0: Παιδιά, μέχρι τα μέσα του Ιουνίου θα ταλαιπωρηθώ. Ναι. Το ξέρω.
1: Απλά θα ταλαιπωρηθεί και εσείς μαζί μας.
0: Προσπαθώ. Γιατί χαρακτήριζα λοιπόν τον κόσμο.
1: Πράγμα κάνω.
0: Απλά προσπαθώ να μην πάρω τόσα χημεία όσοι κανονικά.
1: Δεν υπάρχει ένας πιο φυσικός τρόπος, ρε παιδί μου, να αντιμετωπίσεις μια αλλεργία. Δεν ξέρω,
0: υπάρχει.
1: Σκέφτομαι.
0: Να κάθομαι σπίτι μου με το κοντίσιο, να μην έχω σε καμία
1: επαφή
0: με, πώς το λένε,
1: με εξωτερικές
0: με αλλεργικούς παράγοντες, ναι, που μπορεί να είναι σκόνη. Στη δική μου την περίπτωση είναι σκόνη, είναι η ανθοφορία πάρα πολύ. Δεν μυρίζουν, ας πούμε. Τώρα είμαστε σε μια περίοδο ανθοφορία.
1: Στην Αμοργό, όταν είσαι, αν πας τέτοια περίοδο πάλι, σε πιάνει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ακόμα χειρότερα. Απλά στην Αμοργό πηγαίνω λίγο και στη θάλασσα.
1: Οπότε ανοίγει λίγο
0: και το λίγο σύστημα. Αυτό έχει, με βοηθάει. Όχι ότι, δηλαδή με ανακουφίζει.
1: Okay.
0: Απλά τα αντισταμινικά μου δημιουργούν μια έντονη υπνηλία εμένα.
1: Σε όλο
0: κόσμο. Υπάρχουν κάποια που θεωρητικά δεν τη δημιουργούν, απλά εμένα αυτά δεν με πιάνουν.

0: Daily Couscous.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα. 100,8.
2: Πανόραμα.
3: Είσαι γερεμέτζο.

0: Τρίτη. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Σαλαμάκι.
0: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
1: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
0: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
2: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
6: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
7: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη Γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-028-351 και στο pieriastrom.gr.
8: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα των λουλουδιών.

0: με ζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ. Στο νησάκι μας. Στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
0: Ψαροταβέρνα με ζεδοπολείο. Το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10. Στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
0: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
2: Χορηγός της εκπομπής, η οικολογική εφέσου.
3: Αγάπη μου!
4: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
3: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
4: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
0: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
0: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510-47-999. Πανόραμα 100,8. Πανόραμα. Η ώρα είναι 9. Daily

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής, εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Χρόνια πολλά να πούμε και πάλι στους εορτάζοντες.
1: Ακριβώς.
0: Στην Ελένη, στον Κώστα και σε όλα έτσι, τα υποκοριστικά αυτών των ονομάτων.
1: Αυτών των ονομάτων, βέβαια, μην το ξεχνάτε αυτό. Μην τα ξεχνάτε αυτά τα παιδιά που γιορτάζουν. Τέλος πάντων, εμείς είμαστε εδώ, ένας μας ούτης παιδιά είναι δίπλα μας. Θα μιλήσουμε και θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο να πούμε και για τις περιπέτειες. Και για τη Λίλη Κόλινς, που είναι στην Μύκονο.
0: Ναι.
1: Να πούμε, κάπου εδώ πέρα γυρίζει το Emily in Paris, το δεν ξέρω ποιο. Ποιο αριθμό είναι πια. Σε κάθε περίπτωση, ένας μασούτης είναι εκεί, ένας μασούτης είναι παντού. Κατεβάστε το διδασκό χάρτη για να δείτε πώς, τι, πού. Best workplace Ελλάδα και Ευρώπη. Και φυσικά έχοντας τη MasterCard, αυτό είναι το μεγαλύτερο πλοίο οικονομία σας, γιατί εμείς γι' αυτό ενδιαφερόμαστε στην ουσία και στην πράξη. Γιατί πάτε και χτυπάτε τη MasterCard και κερδίζετε πόντους. Και για κάθε 200 πόντους παίρνετε 6 ευρώ πίσω στο λογαριασμό σας. Και πιστέψτε με, παιδιά, πλέον οι πόντοι κερδίζονται πάρα, πάρα πολύ γρήγορα.
0: Γιατί... Όσο μάλλον αν επιλέξεις και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας του μασούτη, Mr. Grand μασούτη από το δρόμο μας
1: και βιολογικές επιλογές μασούτη.
0: Και γιατί μιλάμε την μια τέλεια ποιότητα. Ακριβώς. Σε μια συναγώνιση τιμή. Νίκος Βέρτης έρχεται, πρόσεχε καλά, και έρχεται και σε πολύ

0: την Daphne Lawrence. Ίσως αύριο ένα τελικούς είναι στην παρέα σου.
1: Βέβαια, εδώ είμαστε λοιπόν. Και έχει έρθει αυτή η ώρα. Δεν θέλω να ξεχνάτε ότι στέλνετε τα μηνύματάκια σας σε Daily Couscous στο Facebook, Daily κάτω παυλακού στο Instagram και Daily Couscous 2 στο TikTok για το Daily το Throwback.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Εγώ δεν θα σας πάω πολύ μακριά. Εγώ είμαι εδώ, στα κοντινά, το 2018.
1: Ναι.
0: Τι είναι ένα τσιγάρο διαδρομή που λένε. Λοιπόν, την μουσική έχει γράψει
1: τη μουσική έχουν γράψει
0: ο Άντερβιου, ο Βασίλης, ο Βασίλης ο Κουμεντάρχου και ο Λεωνίδας ο Σόζος.
1: Άντερβιου, Λεωνίδας, ο Βασίλης Κουμεντάρχου. Δεν είναι ζω... Πότε είναι?
0: Το 2018.
1: Δεν είναι Ζώζεφιν? Γυναίκα καλλιτέχνητα.
0: Γυναίκα καλλιτέχνητα.
1: Οκ, η Ζώζεφιν.
0: Ναι, το έχει τραγούδι.
1: Για πες.
0: Για αυτά τα μάτια εδώ και μήνες δεν κοιμάμαι. Στα δυο σου χείλη έχω κολλήσει και φοβάμαι.
1: Εγώ σε μάγισε συνήθως δρόμου χαρακτηρίζω. Αν είναι αλήθεια αυτό που ζω, με τι μαγιά με κρατάς, καρδιά μου που το καλημέρα σένα.
0: Ζώζεφιν, Ζώζεφιν, μάγια.

0: Εμένα να ακούς και όχι τους τρελούς.
1: Εγώ σου.
0: Και εγώ είμαι τρελός για σένα, λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Εγώ είμαι τρελός.
0: Και εγώ είμαι τρελός, αλλά για σένα μόνο.
1: Εντάξει. Κάτι έχανα στο μέτρο και λέω: εγώ είμαι τρελός για σένα, τι λέει.
0: Εντάξει, επειδή μου πήγα λίγο πιο γρήγορα στο. Έκανε το λοιπόν.
1: Λοιπόν, είναι η Λυκόλνη στη Μύκονο.
0: Το είπαμε.
1: Στη Μυκονία. Ναι, εντάξει, το είπαμε ότι είναι στη Μυκονία. Αλλά, παιδιά, βλέπω εδώ πέρα ότι πάει στις παραλίες της. Γίνεται ένας χαμός, εντάξει, το κυνηγάνε από πίσω, παντού. Παντού, από το πρωί, από τις 8 το πρωί ξεκινάνε τα γυρίσματα μέχρι το βράδυ.
0: 8 το πρωί.
1: Ναι, εν τω μεταξύ, ξέρεις τι σκέφτομαι. Ότι έχουν έρθει τώρα αυτοί να κάνουν τα γυρίσματά τους στη Μύκονο και στους ανεμόμενους. Που είναι χαμός, αέρας, αντίο ζωή. Τι μαλλί να κάτσει.
0: Τράβα μαλλί ανεβαίνουμε.
1: Τι μαλλί να κάτσει. Τι βουτιά να κάνουμε τώρα Ιούνιο μήνα στη Μύκονο που τα νερά είναι που είναι τους άλλους κρύα.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Μα στο τέλος της ημέρας έρχονται για να κάνουν κάτι το διαφορετικό. Από το θέμα είναι ότι αν από τις 8 το πρωί γυρίζουν μέχρι το βράδυ, δεν θα έχει και κουράγιο ο Χριστιανή να κάνει.
1: Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δηλαδή θα υπάρχει κάποια σκηνή τέλος πάντων που θα είναι με το μαγιό ή οτιδήποτε.
0: Δεν έχω καταλάβει αν αυτοί περνάνε καλά.
1: Ναι.
0: Ή ταλαιπωρούνται. Δεν το έχω καταλάβει. Γιατί λένε ότι ρε παιδί μου, όταν είσαι στο Hollywood, περνάς καλά γιατί έχουν πάρα πολλούς που σε ντουμπλάρουν, που σε κάνουν, που
1: σίγουρα
0: σε
1: ράβουν. Εγώ δεν έχω καταλάβει από την άλλη, τρόπο που λες αυτό. Δεν έχω καταλάβει. Τώρα, ας πούμε, είναι το φεστιβάλ των κανόνων, παράδειγμα.
0: Εγώ, ας πούμε, έχω χάσει μια τέτοια καριέρα.
1: Τι καριέρα?
0: Χολιγουντιανή. Όταν σπούδαζα στο Λονδίνο, είχα πάει στο Ράντα, Royal Academy of Dramatic Arts.
1: Okay.
0: Και είχα κάνει ένα. Σαν σεμέστερ λέγεται, ρε παιδί μου, που είχα κάνει το Shakespeare One.
1: Okay.
0: Και τότε ο καθηγητής μου, καλή του ώρα ο κύριος Φιλ, μου είχε πει ότι είμαι τόσο μεγάλο ταλέντο που αν ασχοληθώ, όταν θα φτάσω σε ένα σημείο, να διδάσκω την τέχνη της κωμωδίας και ότι θα γίνω τεράστιος ηθοποιός στο Hollywood.
1: Και γιατί το άφησες?
0: Γιατί το πίστευα μόνο εγώ και αυτός. Δηλαδή όταν το είπα στους δικούς μου γελάγανε.
1: Είδες πώς.
0: Και μου λέγανε ότι θα είμαι σαν αυτή την ταινία με τον Κωνσταντάρα που άλλος πουλούσε τα χωράφια του για να κάνει ταινία.
1: Ρε Παναγιώτη, όταν λες τους δικούς σου, τι εννοείς, ας πούμε?
0: Δεν είχα και πολλούς τότε. Είχα τον παπά μου και τη γιαγιά μου. Η μητέρα μου δεν ήταν μαζί μας.
1: Ναι, αλλά στο λέει κάποιος που ξέρει και γνωρίζει και είναι καθηγητής και στέκει. Από την άλλη πλευρά,
0: ναι, εγώ είχα και ένα θέμα, θα σου πω.
1: Επειδή...
0: Όχι, δεν είναι καμία ντροπή δεν έχω. Αν είχα ντροπή, θα κάνει και άλλη δουλειά. Το βασικό μου θέμα ήταν ότι δεν είχα πολύ καλή χρήση της αγγλικής. Δηλαδή βασανιζόμουν πάρα πολύ.
1: Εντάξει,
0: για να φέρνουμε φλούν.
1: Και η Σοφία Βεργάρα δεν έχει πολύ καλή χρήση.
0: Έχει ένα αξάν όμως και ένα τέτοιο. Εγώ δεν είχα ένα αξάν, φαινόμουν σαν να είμαι από
1: κάποιοι
0: την Γκράβαρα.
1: Κάποιοι το εκμεταλλεύονται αυτό το πράγμα και το κάνουν.
0: Δεν το εκμεταλλεύτηκα.

0: Daily Couscous.
1: Ταξίδι στις μελωδίες με τον Νίκο Πατρί. Κάθε Τετάρτη στις 8 το βράδυ ο Νίκος Πατρίς βρίσκεται στο στούντιο του Πανόραμα 100,8 FM Κατερίνης. Συντονιστείτε. Συντονιστείτε.
2: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λύκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λύκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
3: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος. Ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
4: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
5: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
4: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
5: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με 3 καταστήματα. Κεντρικό, Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα, Ιώνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51, πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-846858.
6: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 23510-29400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
7: Φυτώριας Βορώνου Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη. Αγίου Αντωνίου 95 στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26869 και κινητά 6977-911-792 6974-63-5058.
8: Χορηγός της εκπομπής «Η Οικολογική Εφέσου».
9: Αγάπη μου!
10: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
9: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η Οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
10: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
11: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
12: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
11: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.

0: τέταρτο ημίωρο εκπομπή σε έναν τελικού κούσινη στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Η Ελένη Βίλιαμ είναι απέναντί μου. Εορτάζουσα κιόλα σήμερα, να το πούμε και αυτό. Χρόνια πολλά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Παιδιά. Χρόνια πολλά και καλά. Χρόνια πολλά και σε όλου σα που γιορτάζετε. Χρόνια πολλά σε εσά που είναι τα γενέθλιά σα.
1: Βεβαίω, να ζήσετε, να είστε ευτυχισμένοι, να είστε χαρούμενοι. Και να σου πω κάτι πάνω σε αυτό που λέγαμε πριν πάντω.
0: Για τη διεθνή μου καριέρα.
1: Για τη διεθνή σου καριέρα γενικότερα. Που. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εμείς εδώ, ρε παιδί μου, έχουμε στην Ελλάδα, επηρεαζόμαστε πολύ τελικά από το τι θα πούνε οι δικοί μας άνθρωποι. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσον αυτό είναι καλό ή δεν είναι καλό.
0: Κοίτα, θα σου πω, εάν σου ξαναλέω, είχα μια και εγώ καλύτερη χρήση της αγγλικής.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, κοίταξε, εγώ έμαθα αγγλικά στην Αμοργό.
1: Οκ. It is what it is.
0: It is what it is. Δεν τα έμαθα στην ηλικία, ας πούμε, του δημοτικού.
1: Ναι, για να πεις ότι θα μπορούσα
0: αρχή,
1: να
0: αρχή, για να είμαι λίγο πιο fluent και τα λοιπά. Ούτε να πεις ότι είχα και ένα πλαίσιο πολλών ανθρώπων που θα μπορούσα να τα κάνω practice.
1: Okay.
0: Πάνω μόνο το καλοκαίρι, λόγω του τουρισμού. Που οκ, εκεί έκανα τη δουλειά μου.
1: Ναι.
0: Μετά ήρθα στην Αθήνα και προσπάθησα όλο αυτό το πράγμα να το εξελίξω, να το φτάσω σε ένα σημείο που, δόξα τω Θεώ, όλα πήγαν πολύ καλά. Πήγα μετά, σπούδασα στο Λονδίνο. Θα μου πεις και στο Λονδίνο τι μιλούσες. Κορακίστηκα. Αγγλικά μιλούσα. Αλλά το θέμα είναι ότι το πάλευα. Το πάλευα πολύ. Έφτασε σε ένα καλό σημείο, αλλά έλεγα ότι πώς θα ανταγωνιστώ εγώ, επειδή είμαι έναν άνθρωπο που είναι η γλώσσα του τα αγγλικά. Πώς θα είμαι τόσο καλός εγώ, γιατί εγώ η σκέψη μου ήταν πάντα στα ελληνικά και μετά στα αγγλικά.
1: Ναι.
0: Πάντα. Όσο και να προσπαθούσα να το κάνω.
1: Ναι.
0: Τι σας λέω και σας πρίζω τώρα. Απόν ρεμπέτικο και επιστρέφουμε.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις σε χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: ξέρεις πολλούς. Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Εν τω μεταξύ, υπάρχει μια μεγάλη συναυλία να πούμε στην Προβλήτα Β, στο λιμάνι. Στη Θεσσαλονίκη. Το
1: Γιώργο Μουζονάκη, ναι, που έρχεται σε πόλη. Σε λιγότερο από. Σε 20 μερούλες. Σε 20 μερούλες, ναι, είναι αυτό. Ακριβώς. Να μπείτε να πάρετε στη
0: Θεσσαλονίκη. Γιατί πάει μέχρι 31.
1: Να μπείτε να πάρετε
0: στη Θεσσαλονίκη. Μαζί με τον Τρανό,
1: ναι, ναι. Δεν ξέρουμε ακόμα, δεν έχει ανακοινώσει κάτι άλλο ο κύριος Μουζονάκης. Οπότε ακριβώς επειδή δεν έχει ανακοινωθεί κάτι
0: άλλο. Έχουν ανακοινωθεί, είδα και η Λιώγη έβγαλε όλο το πρόγραμμα. Βέβαια. Και ο Φέρης έβγαλε όλο το πρόγραμμα. Και ο Απόν έβγαλε όλο το πρόγραμμα.
1: Η Λίλα
0: επίσης έβγαλε μια, ναι, με συναυλίες. Πολλοί άνθρωποι θα πάνε τριγύρω. Απλά συναυλίες νομίζω δεν κάνουν περισσότεροι. Είδα και την συναυλία της Νατάσης Θεοδωρίδου που έχει.
1: Ναι.
0: Η Νατάσα πάντα κάνει θέατρα τα τελευταία, ναι, χρόνια, ναι, ναι. Δεν κάνει μαγαζιά κτλ. Δεν ξέρω και πότε τελειώνουν και από τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό πήγα να σε ρωτήσω. Πότε κλείνουν από την πύλη.
0: Δεν ξέρω να σου πω. Ξέρω ότι έκλεισε, ξέρω ότι ανοίγει τώρα αύριο τον Ντέους με τον Γιώργο Σαμπάνη. Επίσης τελειώνει και το. Σήμερα είναι ο ημιτελικός του Just και τελειώνει το και το Just το Σάββατο.
1: Α,
0: τελείωσε και αυτό.
1: Τώρα.
0: Και βγαίνει, λέει, η Φιθώτη, φαντάζεσαι.
1: Δεν ξέρω καν ποιοι. Έχουν αποχωρήσει ζευγάρι.
0: Όχι, του έχουν κρατήσει όλου μέσα.
1: Δεν ξέρω. Όχι, στο Face του κρατάνε όλου μέσα.
0: Και το Your Face πάει πολύ καλά.
1: Το Your Face πάει πάρα πολύ καλά. Ο Σέξ Ζουρβάς έχει κάνει. Κανείς δεν πιστεύει αυτό που. Όχι, κανείς δεν πιστεύει. Είναι πάρα πολύ. Ναι, θα το πούμε στην πορεία, έχει δίκιο.
0: Είπες, Θοδωρής Φέρης και επιστρέφουμε.

0: Φτάσαμε στο φινάλε. Ναι. Να μ' αγαπάς ολοκαίρι το τραγούδι από τη Δέσποινα Βανδύ.
1: Εντάξει, έλεγα για το Σάκη Ρουβά ότι πόσο καλό είναι σε αυτό που κάνει.
0: Σάκη.
1: Στο κομμάτι τη παρουσία. Ναι, το έχει, δεν ξέρω, το έχει.
0: Το είναι πάρα πολύ καλό ο Σάκη
1: Ρουβά.
0: Εγώ νομίζω βέβαια ότι σε συνδυασμό ότι υπάρχουν γνωστοί άνθρωποι, επιτροπή ο Σάκης, αλλά οι άνθρωποι που είναι υποψήφοι δεν είναι να πει. Η celebrity, celebrity, celebrity, celebrity. Κάποιοι δεν τους ήξερα εγώ.
1: Όχι, αλλά κάποιοι από αυτούς είναι πολύ ταλαντούχοι.
0: Όλοι είναι ταλαντούχοι, δεν το συζητώ.
1: Πολύ.
0: Αλλά κάποιοι άνθρωποι, κάποιους τους ξέρω λόγω του ότι κάνω αυτή τη δουλειά. Ναι. Δεν θα τους ήξερα αν ήμουν απλώς τηλεθεατής.
1: Αλήθεια είναι αυτό, και εγώ κάποιους τους ξέρω λόγω της δουλειάς.
0: Ναι, δεν δηλαδή. Αυτό λοιπόν, εμείς αύριο πάντως θα είμαστε εδώ την ίδια ακριβώς ώρα, στην ίδια κορυφαία συχνότητα. Χρόνια πολλά και πάλι στους εορτάζοντες. Να είστε καλά.
1: Χρόνια μας πολλά, παιδιά.
0: Να σας χαίρετε και να τους χαίρεστε όλους. Εμείς αύριο, είναι σπουδαία.
1: Ακριβώς.

0: Daily Couscous. Πανόραμα. Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπες στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις.
1: Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς στα μέτρα σου. Διαλέγεις σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
2: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
1: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 2315 00711.
2: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
1: Επιπλούπολη, το έπιπλο στα μέτρα σου.
3: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
2: Arla Group.
3: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
2: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
3: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
2: Τηλέφωνο 2351 039 686 και Θεσσαλονίκη 2310 722 900.
3: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982 πάντα δίπλα σας.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
5: Χορηγός της εκπομπής, η οικολογική εφέσου.
6: Αγάπη μου!
7: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
6: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
7: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
7: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
1: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 2310 47 999.
0: Πανόραμα 100,8. Πανόραμα,
8: πανόραμα. Η ώρα είναι 10.
9: Be Viral Radio Show.

σας ρε παιδιά, τι μου κάνετε, πώς μου είστε, καλώς ήρθατε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη, μας ακολουθείτε στα social media μας. Σήμερα έχουμε Throwback Thursday, η διάθεση είναι ανεβασμένη. Το πρώτο όμως throwback τραγούδι το έχω επιλέξει εγώ, μιας και σήμερα έχω να κάνω μια πολύ ωραία συνέντευξη με την Ανδρομάχη για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Το Να Σου Ψέμα ήταν από τα τραγούδια της που είχαμε ξεχωρίσει και την είχαν κάνει γνωστή στο ευρύ κοινό. Θα πάμε να το ακούσουμε λοιπόν, γιατί όλοι θέλουμε να θυμόμαστε από πού ξεκινάμε και φυσικά μένετε στην παρέα μας, γιατί είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη και έχουμε πολλές εκπλήξεις και σήμερα.

που έχετε μπει δυναμικά, παιδιά, σήμερα έτσι στην εκπομπή και μας θέλετε τα μηνύματά σας. Το γουστάρα αυτό. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Συνεχίζουμε ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα να ακούμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Και πάμε να ακούσουμε Ελένη Φουρέιρα που της έχω μία δυναμία, το ξέρετε. Με το δεν σου χρωστάω αγάπη. Σε κανένα δεν χρωστάμε τίποτα, παιδιά. Κρατήστε αυτό και φυσικά μείνετε στην παρέα μου.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Έχουμε πολλά νέα, έχουμε Festival Canon, όμως έχουμε και Throwback Thursday σήμερα. Μια ευκαιρία λοιπόν να ακούσουμε μερικά τραγούδια που μπορεί να έχουμε ξεχάσει. Το αίμα από Άννα Βύση και Δάφνη Λόρεντς ήταν από τα τραγούδια που πραγματικά είχαν κάνει την Άννα Βύση πριν από 4 χρόνια όταν είχε κυκλοφορήσει να κάνει μια επανάσταση, μια από τις πολλές που έχει κάνει. Να πάει κόντρα σε αυτό που είχε συνηθίσει ο κόσμος και να τη δούμε σε ένα τραγούδι έτσι λίγο πιο διαφορετικό, με μέσα και ραπ στοιχείο που ράπαρε η Δάφνη και δίνοντας και ευκαιρία σε ένα νέο κορίτσι. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε έτσι, γιατί μας αρέσει και τα γουστάρουμε αυτά. Και

0: Viral Radio Show.
1: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
2: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
1: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
2: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
1: Α, καλά, αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
3: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
4: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
3: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
5: Σαλαμάκι.
6: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο μπεζάς.
5: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
6: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
7: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
1: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
9: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παραδοσύρινης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμείο.

0: Ελληνικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.

0: Ετοιμαστείτε για ένα μεγάλο φεστιβάλ ρομποτικής στην Κατερίνη.
1: Την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο Vita Duck κλειστό μπάσκετ. Για πρώτη φορά το First Lego League Κατερίνης.
0: Μικροί δημιουργοί παρουσιάζουν έξυπνα ρομπότ, καινοτόμες ιδέες και μοναδικές αποστολές σε ένα τεχνολογικό ταξίδι με θέμα την αρχαιολογία.
1: Παιδιά που ερευνούν, προγραμματίζουν, συνεργάζονται και εμπνέουν.
0: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Ακαδημία Ρομποτικής Επινόησης, Μουσείο Τεχνολογίας Logic, Δήμος Κατερίνης.
1: Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10.
0: Εκεί που η φαντασία γίνεται τεχνολογία.
2: Η ώρα είναι 10 και μισή.
3: Be Viral Radio Show.

back to back, επιτυχίες back to back και τα νέα και η μουσική και φυσικά και τα throwback τραγούδια που σας έχω επιλέξει για σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, Αθηνά κλείνει στην παρέα σας. Μιας και ακούσαμε Ανδρομάχη πριν από αρκετή ώρα, πρέπει παιδιά να τιμήσουμε όλο το σπίτι θεωρώ σήμερα και αυτό το λόγο θα ακούσουμε Γιώργο Λιβάνη, Θέλω κι άλλα. Είναι το Θέλω κι άλλα κι άλλα κι άλλα φιλιά όπως καταλαβαίνετε, ένα τραγούδι όπου είναι επιτυχία του Γιώργου Λιβάνη. Πριν μερικά χρόνια κυκλοφόρησε και αυτό. Σήμερα έχω κάνει και λίγο επιλογές λίγο πιο κοντινές στο τώρα, όμως έρχονται και επιτυχίες του παρελθόντος που πραγματικά δεν θα θυμάστε καν ότι υπάρχουν και είμαστε εδώ πέρα για να σας το θυμίσουμε. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας λοιπόν, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μην πάτε πουθενά.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Θα κλείσω την παρέα σας και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Μελίνα Σλανίδου, κυρίες και κύριοι. Μου είχε λείψει, παιδιά, η Μελίνα Σλανίδου. Μου είχε λείψει η Μελίνα Σλανίδου. Θα έχει και νέο τραγούδι, βέβαια, από ό,τι μαθαίνω τώρα κοντά από την Edge Δισκογραφική Εταιρεία. Το να είσαι εκεί όμως είναι ένα τραγούδι που, εντάξει, παιδιά, τα σπάει. Το αγαπάμε, το γουστάρουμε. Θα έρθει λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά να μας επιτυχεί στο σήμερα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μην πάτε πουθενά.

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, να σας πω το Team Αθηνά Clean και ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Δήμος Αναστασιάδης λοιπόν με το Μη Χανόμαστε, σε στίχους Ελλάδας Βραχάλη αν δεν κάνω λάθος, μουσική δική του, ένα τραγούδι το οποίο δεν είναι πολύ throwback, αλλά είναι έτσι λίγο πιο παλιό από αυτά που ακούμε σήμερα, από τις επιτυχίες του σήμερα, που είναι πολλές, αλλά γουστάρουμε σήμερα να ακούμε και επιτυχίες του χθες. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Viral Radio Show.
1: Πανόραμα.
2: Πλησιάζει η ώρα για τα πιο λαμπερά εγκαίνια, καθώς την 5η, 21 Μαΐου στις 9 το πρωί, ανοίγει τις πόρτες του το ανακαινισμένο κατάστημα Γιούσκ στην Κατερίνη, στο ίδιο σημείο, Πλαστήρα και Αθηνών Θεσσαλονίκης. Από την 5η, 21 έως και το Σάββατο, 23 Μαΐου, σε έπιπλα και σε στρώματα συνολικής αξίας 200 ευρώ και άνω, που βρίσκονται σε απόθεμα στο κατάστημα Γιούσκ Κατερίνης, τα μεταφορικά θα είναι δωρεάν για όλο τον νομό. Εγκαίνια ανακαίνισης Γιούς Κατερίνης, 5η, 21 Μαΐου, στις 9 το πρωί. Να είστε εκεί.
3: Αγάπη μου!
4: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
3: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
4: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
6: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
5: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
7: Από τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας? Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Λαμινέιτ, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
8: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Indel Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
9: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
10: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας. Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
11: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
10: Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία, διαθέτοντας τράντζα, κοπή, σαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
11: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
10: Χιτεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
12: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
13: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
14: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
15: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
16: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
15: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
16: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα. Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 68 58.
17: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Πιέρια Στρώμ. Πιέρια Στρώμ. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Πιέρια Στρώμ. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-0-28351 και στο pieriastrom.gr.
0: Πανόραμα 100,8.
1: Πανόραμα.
18: Η ώρα είναι 11.
0: Be Viral Radio Show.

είμαστε λοιπόν και πάλι φίλοι μου. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Περνάμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής με throwback επιτυχίες και φυσικά με πολλά πολλά νέα και νέες επιτυχίες του σήμερα εννοείται. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε δυναμικά με ρόκο, Στέλιο ρόκο αγαπημένο, Σοχο Εσένα του 2018, παιδιά. Πιο νέα version από την παλιά. Για να μπούμε έτσι δυναμικά στο κλίμα και επιστρέφουμε.

Αν έχετε παράπονα και γενικότερα είστε λίγο γκρινιάρτε αυτέ τι μέρε, είστε στο κατάλληλο μέρο. Γιατί μια Αθηνακλή, είστε στο Be Viral Radio Show και το τραγούδι που είχα επιλέξει για throwback σε ελάχιστα λεπτά, τα περιγράφει όλα αυτά. Αγγελική Ηλιάδη, λοιπόν, που ήταν και στο προσκήνιο τη φετινή σεζόν, με το τα παράπονά μου, εκείνη τα παράπονά τη τα έχει κάνει. Και νομίζω ότι όλοι τη έχουμε βγάλει το καπέλο. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε ανάμεσα επιτυχή του σήμερα. Και έχετε χρόνο να μου στείλετε τα μηνύματά σα για το ποιο throwback τραγούδι θέλετε να ακούσετε αμέσω μετά.

έχουμε επιστρέψει. Έχουμε επιστρέψει μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, να κλείνει την παρέα σας. Και πάμε, παιδιά, λίγο να ακούσουμε ένα ντουέτο το οποίο νομίζω το ότι δεν το θυμόμαστε τόσο πολύ ότι έχει συμβεί. Και όμως έχει συμβεί, κυρίες και κύριοι. Η Βιεδά μου και ο Γιώργος Μαζωνάκης. Φωτιά. Ανατρεπτικό. Με Μιχάλη Κουινέλη να έχει επιμεληθεί όλο το τραγούδι. Με πολύ ωραία εμφάνιση. Νομίζω ότι η Βιεδά μου μόλις είχε γεννήσει και πραγματικά έχει κάνει τον glow up του αιώνα. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε. Και αν είστε στο mood του glow up, στείλτε μου το μήνυμά σας.

0: viral.
1: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
2: Σαλαμάκι.
3: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι. Μόνο Μπεζάς.
2: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
3: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
2: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
4: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
5: Arla Group.
4: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία, εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
5: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
4: Arla Group, 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
5: Τηλέφωνο 2351-039-686 και Θεσσαλονίκη 2310-722-900.
4: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group, από το 1982, πάντα δίπλα σας.
6: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
7: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
9: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο σαπλαχίδης.gr.
2: Πανόραμα.

να σκεφτούμε ένα ντουέτο το οποίο το έχουμε αγαπήσει στο παρελθόν, είναι ένα. Από ένα ζευγάρι που αγαπάμε πολύ. Και τη Χαρμπή και Διονύση Χινάς. Ατόφιο Χρυσάφι. Αν λοιπόν θέλετε να το αφιερώσετε κάπου σε κάποιον άνθρωπο που είναι για εσάς το Ατόφιο Χρυσάφι σας, τώρα είναι η ευκαιρία. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν. Είστε στο Be Viral Radio Show και αυτή η επιτυχία έρχεται σε ελάχιστα λεπτά.

μιλάω τα καλύτερα σαν throwback. Είναι έθιμο για εμένα. Θα πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο έχει σημαδέψει, τι να σας πω, την εφηβική μου ζωή. Στάσου λίγο του Νίκου Μερτζάνου από Θοδωρή Φέρη. Ένα τραγούδι το οποίο, αν το ακούσεις και είσαι σε ερωτική απογοήτευση, τότε δεν βγαίνει ζωντανός από το δωμάτιο, πραγματικά. Μπορείς να κλαις και να χτυπιέσαι μέχρι αύριο. Ελπίζω να μην χτυπιέσαι το αυτοκίνητο, αλλά να συγκινηθείτε. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρέμα.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Και αυτό ήταν το Throwback Thursday μας. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλη. Με Throwback Hits. Συγγνώμη, δεν είναι Throwback Hits. Συγγνώμη. Με Hits του σήμερα. Ωραίο σαρδάμ αυτό όμως, γιατί μου αρέσει πολύ το Throwback. Αλλά και επιτυχίες οι οποίες έχουν τρεντάρει στο TikTok. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και σας αποχαιρετώ με Παντσέλινο από Μέντι Φουέρτε και Δέσπινα Βανδύ. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά.

0: με το τσουχτερό κρύο. Τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ. Στο νησάκι μας. Στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα μεζεδοπολείο. Το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10. Στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
0: Κάθε εποχή.
2: Ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
3: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
4: Η ώρα είναι 12. Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.

0: Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας και χρόνια πολλά σε όλους σας. Τι κάνετε, πώς μου είστε? Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Σήμερα είναι γιορτή. Ναι. Εγώ που δεν τα πάω καλά με τις γιορτές, ξέρω ότι σήμερα είναι γιορτή, διότι ήρθαν τα μηνύματα από πολύ νωρίς και στο κινητό μου και εδώ στο στούντιο. Σήμερα γιορτή Κωνσταντίνου και Ελένης. Αν έχετε κάποιον Κωνσταντίνο, αν έχετε κάποια Ελένη, μην ξεχάσετε να του ευχηθείτε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και σε μένα.
1: Ήρθε η ώρα συντονίσου, άστα όχι και τα δεν. Είναι η ώρα μας θυμίσου να...
0: Ένα πολύ όμορφο μεσημεράκι, Πέμπτη σήμερα, 21 Μαΐου. Εδώ στην αγαπημένη συχνότητα, συντονισμένοι πάντα στους 100,8, αλλά και διαδικτυακά μας ακούτε και είστε πάρα πολύ εσείς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Εξάλλου τώρα έχει λίγο μπει στην άκρη το ραδιοφωνάκι. Όλοι στα κινητά μέσω διαδικτύου ακούν περισσότερο. Ακόμα δηλαδή και να μπορείς να μας ακούσεις από το ράδιό σου, δύσκολα κάποιος βάζει ράδιο όπως στα παλιά εκείνα χρόνια, τρανζιστοράκι, να ψάχνεις τη συχνότητα 100,8. Τώρα πληκτρολογείς www.panoramafm.gr και τσουπ, μας ακούς. Και σήμερα στην παρέα σας εδώ στο ραδιόφωνο των επιτυχιών, ο Κώστας Λιμπερόπουλος και η εκπομπή Μένουν Ελληνικά, η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα της Πιερίας. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 12 μέχρι και τις 2, το κατά μεσήμερο.
1: Θα γουστάρουμε μαζί.
0: Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες, χρόνια πολλά σε όλες τις εορτάζουσες. Να σας χαίρονται αυτοί που σας έχουν και αυτοί που σας αγαπάνε. Και σήμερα στην παρέα μας χορηγή της εκπομπής, η Ταβέρνα τα 13 Αδέρφια, που βρίσκεται στην παραλία της Κοντίνας. Αυτό το υπέροχο μαγαζί με τα πολύ νόστιμα φαγητά του, κρεατικά της ώρας, σούβλες απίθανες και πεντανόστιμες σούβλες, θαλασσινά και μαγειρευτά, σε ένα πανέμορφο περιβάλλον, σε μια πανέμορφη τοποθεσία στην παραλία της Κοντίνας. Όλοι οι άνθρωποι εκεί εξυπηρετικότατοι, και σήμερα μην ξεχνάτε να γιορτάσετε
1: από τα συνηθισμένα, να ξεφύγει
0: μαζί με τα 13 αδέρφια, με την ταβέρνα τα 13 αδέρφια στον όμορφο χώρο της. Σήμερα υπάρχει ένα πάρα πολύ όμορφο live στην ταβέρνα τα 13 αδέρφια. Έτσι καλωσορίζει και επίσημα το καλοκαίρι του 2026, με τον Νίκο Πατρί, το μαέστρο, στο μπουζούκι, τον Μανώλη Τσιάπαρη, τον δεξιοτέχνη του κλαρινιού, τον Νίκο Μπάκα στο τραγούδι, την Χρυσάνθη στο τραγούδι και τον Γιάννη Τσιουπλή στα πλήκτρα. Θα γίνει χαμός, ήδη υπάρχει sold out. Τώρα δεν ξέρω αν προλαβαίνετε να κλείσετε κανένα τραπέζι σήμερα, αλλά μάλλον είναι sold out η κατάσταση. Χαμούλης θα γίνει στα 13 αδέρφια εκεί στην παραλία της Κοντίνας. Επίσης στην παρέα μας, τα ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Room Συντριβάνης, που βρίσκονται στην παραλία της Κοντίνας, σας περιμένουν να σας φιλοξενήσουν για τις καλοκαιρινές σας διακοπές, ενώ κάνετε το μπανάκι σας, να διαμένετε σε έναν πολύ όμορφο χώρο μέσα στο πράσινο. Ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Room Συντριβάνης. Να πούμε ότι το κατάλημα Συντριβάνης είναι συνδεδεμένο και με τα προγράμματα του ΟΓΑΛΑ και με το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, για να γίνουν λίγο πιο οικονομικές οι διακοπές για όλους εσάς. Είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Ιδιωτικό πάρκινγκ, κλιματιζόμενα όλα τα δωμάτια. Πλήρως εξοπλισμένα τα δωμάτια με κουζίνα, μπάνιο, τα πάντα. Wi-Fi, παιδική χαρά για τα πιτσιρίκια, με κούνιες, τραμπουλίνα,
1: καρδιά, με τραγούδια μαγεμένα
0: και πολλά παιχνίδια. Ένας πανέμορφος χώρος στην παραλία της Κοντίνας, ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Room Συντριβάνης. Επίσης στην παρέα μας, τα χειροποίητα κοσμήματα Three Angel. Ένας καταπληκτικός και πανέμορφος κόσμος κοσμημάτων και μάλιστα χειροποίητων κοσμημάτων, με πολύ αγάπη, πολύ μεράκι και πολύ φαντασία. δημιουργούνται αυτά τα κοσμήματα, γιατί το κόσμημα δεν είναι απλά ένα κόσμημα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι προσωπικότητα. Και τα καλύτερα θα τα βρείτε πάντα στο Three Angel. Βρίσκεται στην Κατερίνη, στην οδό Ξηρομερίτου 14. Επισκεφτείτε το κατάστημα για να δείτε από κοντά τις πραγματικά καταπληκτικές δημιουργίες της Ιωάννας Ανανιάδου. Και για τα δωράκια που θέλετε να κάνετε και για χαράξεις που θέλετε να κάνετε, αν κάποια ημερομηνία για εσάς είναι σημαντική ή κάποια φωτογραφία, μπορείτε να τα χαράξετε κιόλας σε κάποιο κόσμημα χειροποίητο. Μπείτε και στα social να δείτε από κοντά τις καταπληκτικές δημιουργίες. Στο www.freeangel.gr, η επίσημη ιστοσελίδα. Στο Instagram Ιωάννα Ανανιάδου και στο Facebook Free Angel. Ξηρομερίτου 14. Επίσης την παρέα μας το καλύτερο τυπογραφείο της πόλης. Και όχι μόνο. Οι άνθρωποι που γνωρίζουν από εκτύπωση βρίσκονται στο τυπογραφείο Σαπλαχίδης. Δημιουργούν καταπληκτικές μακέτες για όλους εσάς τους επαγγελματίες που θέλετε να διαφημίσετε έντυπα την επιχείρησή σας. Οι καλύτεροι βρίσκονται στο τυπογραφείο Σαπλαχίδης και για εκτυπώσεις offset αλλά και για ψηφιακές εκτυπώσεις. Επίσης και για τις προσωπικές σας στιγμές, καταπληκτικά και μοναδικά προσκλητήρια γάμου για να γίνει η στιγμή σας πιο σημαντική και πιο όμορφη, αλλά και για προσκλητήρια βαπτίσεων και όλα τα σχετικά δωράκια. Μπείτε και στη σελίδα saplachidis.gr. Αυτή είναι η χορηγή της εκπομπής μας. Είμαστε έτοιμοι για να τους ακούσουμε. Αυτό θα κάνουμε αμέσως τώρα.
1: Ήρθε η ώρα, συντονίσου, άστα όχι και τα δεν.
0: Και αμέσως μετά θα ξεκινήσουμε.
1: Να βρεθούμε στα
0: Πάμε να ακούσουμε χορηγούς και τα λέμε σε λίγα λεπτά.

0: πανόραμα 100,8.
1: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει. Και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερή του 14, Κατερίνη.
2: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
3: Τι λες στον κόσμο, ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
2: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοτίνας.
3: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
2: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
3: Τα θαλασσινά.
2: Πες και για τα μαγειρευτά.
3: Σωστά, άλλο μενού κάθε μέρα.
2: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
4: Ψισταριά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
2: Και κάθε Δευτέρα, live, λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
5: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
6: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο σαπλαχίδης.gr.
9: Πού θα πάμε φέτος το καλοκαίρι?
10: Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
9: Κατάλαβα. Πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
10: Με παιδική χαρά σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
9: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ. Τι καλύτερο.
10: Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Υπεύθυνη Όλγα Στήλου. Τηλέφωνο 23520-91-357. Κινητό 6974-2241-64.
9: Σας περιμένουμε για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
3: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal. Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα. Πήγαινε εδώ στο συνεργείο G&K Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
11: G&K Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους. Και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6971-951-735 και 6942-2759-85.
12: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
13: Λοιπόν, αυτή ήταν η χορηγή μας. Τους ακούσαμε. Να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλους εσάς για τα πολλά χρόνια πολλά που βλέπω εδώ στον υπολογιστή. Να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε κι εσείς καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Και αν έχετε κάποιον δικό σας, να το ευχηθείτε χρόνια πολλά.
14: Σ' αγαπάω.
13: Λοιπόν, ξεκινάω με ένα τραγούδι που είναι δική μου επιλογή. Σε λίγο θα ξεκινήσω και τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Κατερίνα Λιόλιου. Εύχεται χρόνια πολλά και αυτή. Στους εορταζόμενους.
14: Χρόνια πολλά.
13: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Να είστε καλά όλοι.
14: Πάω.

0: Απόψε στη γιορτή σου, Κατερίνα Λιόλιου. Η Κατερίνα Λιόλιου λέει: απόψε στη γιορτή σου, δεν είμαι εγώ μαζί σου. Ελπίζω εσείς να έχετε όλους αυτούς που αγαπάτε δίπλα σας, πάντα και συνέχεια. Την καλημέρα μας στην Βούλα που μας ακούει στο Ρούσελσχάιμ. Ευχαριστώ για τα χρόνια πολλά, Βούλα. Να αφιερώσεις και εσύ τον άντρα σου που σήμερα γιορτάζει, στον αδερφό σου επίσης που γιορτάζει, στον γαμπρό σου επίσης που γιορτάζει. Χρόνια πολλά και από μένα στον Κώστα. Την καλημέρα μου και στη Μάρθα και στον σύζυγό της, τον Κώστα που γιορτάζει. Να τον χαίρεσαι, Μάρθα, και εσύ, Βούλα, να χαίρεσαι το δικό σου Κώστα. Αν δεν ήσουν εσύ, Σταμάτης Γονίδης. Την καλημέρα μου στην Στέλλα. Καλημέρα στην Γιώτα. Την καλημέρα μου στην Αθηνά και την Ελένη. Την καλημέρα μου στην Βάσου.
1: Αν δεν ήσουν εσύ.
0: Καλημέρα στην Νικολέτα. Την καλημέρα μου στην Αθηνά. Έρχονται και άλλα μηνύματα. Καλημέρα στο Σοκράτη. Την καλημέρα μου στο Λάκη. Ευχαριστώ, φίλε Λάκη, για τις ευχές σου. Την καλημέρα μου στην Γεωργία. Καλημέρα στην Ιωάννα.

0: Καταπληκτικός Νότης Παγιαννάκης, 26 λεπτά μετά τις 12. Καλημέρα φίλε Γρηγόρη, την καλημέρα μας στην Κατερίνα, την καλημέρα μου στη Μαρία. Καλημέρα στην Άννα από Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκη, την καλημέρα μου στο φίλο τον Δημήτρη από Θεσσαλονίκη, την καλημέρα μας στον Τάσο που μας ακούει στον Πλαταμόνα και στην οικογένειά του, την καλημέρα μας στον Κώστα που γιορτάζει και αυτός και θέλει να αφιερώσει στη γυναίκα του και στα παιδιά του. Καλημέρα στην Ελένη, χρόνια πολλά Ελένη, καλημέρα στην Βίκη, καλημέρα στην Αθανασία. Είμαστε έτοιμοι και αυτό θα κάνουμε. Πάμε να ακούσουμε χορηγούς, διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε.
1: Πανόραμα 100,8. Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει. Και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερί του 14, Κατερίνη.
2: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
3: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
2: Πήγαινε εδώ στο συνεργείο GNK Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
4: GNK Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους. Και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 951 735 και 6942 275985.
5: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
2: Τι λες στον κόσμο ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
5: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοντίνας.
2: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
5: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
2: Τα θαλασσινά.
5: Πες και για τα μαγειρευτά.
2: Σωστά, άλλο μενού κάθε μέρα.
5: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
4: Συσταριά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
5: Και κάθε Δευτέρα, live, λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
6: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
7: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
9: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
10: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων Internet για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπες στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις.
11: Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς στα μέτρα σου. Διαλέγεις σχέδιο, ύφασμα και χρώμα. Και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
12: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
11: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 23515-00711.
12: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
11: Επιπλούπολη, το έπιπλο στα μέτρα σου.
13: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχείων.

0: τηλέφωνο 23510-61-191. Ήδη υγιεινής, πλακάκια, δομικά υλικά, Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.

Αυτή είναι η Στέλλα καλή. Όλα μου τα σε αγαπώ. Αυτά σημαίνουν ακριβώς 35 λεπτά μετά τις 12. Εδώ στο ραδιόφωνο των επιτυχιών. Κώστας Λιμπερόπουλος. Η εκπομπή Μένουν Ελληνικά και όλοι εσείς που επιμένετε ελληνικά και πολύ καλά κάνετε. Πάμε να απολαύσουμε Βέγκη Ζήνα. Αν θα συναντηθούμε. Ο τίτλος του τραγουδιού. Τραγούδι που επέλεξε η Μαρία. Καλημέρα στην Κυριακή, Αποσικές Θεσσαλονίκη. Την καλημέρα μας στην Αμπάνα. Την καλημέρα μου στην Αρέα. Την καλημέρα στην Πόπη. Γεια σου Πόπη. Την καλημέρα στα κορίτσια από τη Λεπτοκαριά. Καλημέρα, να είστε πάρα πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ για τις ευχές σας. Την καλημέρα μου στην Αλίκη. Καλημέρα στο φίλο τον Θανάση. Να καλημερίσω και

τα παιδιά εκεί στην ταβέρνα, τα 13 αδέρφια που εργάζονται πυρετοδός για να μας προσφέρουν σήμερα μια ξεχωριστή, μοναδική και απολαυστική live βραδιά στην παραλία της Κοντίνας, στην ταβέρνα τα 13 αδέρφια. Θα γίνει χαμούλης, πραγματικά πολύ καλή μουσική και απίστευτα καλό φαγητό. Καλημέρα Όλγα, καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα Αποστόλη και βέβαια στο υπόλοιπο προσωπικό, να είστε καλά.

0: την καλημέρα μου στον φίλο τον Κώστα που γιορτάζει κι αυτός. Ζήτησα να το ακούσετε.
1: Αν με ρωτήσεις θα σε θέλω.
0: Να το χαρίσει στην οικογένειά

0: Πολύ πολύ ωραίο τραγούδι. Ένα τραγούδι που είχε πρωτοερμηνεύσει ο Χρήστος Κυριαζής. Ανοίγοντας έτσι εδώ τους υπολογιστές να δω καμιά ειδησούλα να σας αναφέρω, κοιτάξτε τι μου έβγαλε κατευθείαν πρώτο ρε παιδί μου. Η Kim Kardashian, λέει, δήλωσε και αποκάλυψε ότι παίρνει 35 χάπια την ημέρα.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2 στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
0: Είναι αυτό που λέμε, τι παίρνεις και πίνεις και δεν μας δίνεις. 35 χάπια την ημέρα. Δεν μπήκα καν στον κόπο να διαβάσω το άρθρο. Kim Kardashian είναι αυτή, μία από τις διασημότερες στα social media. Έχει κάνει εκατομμύρια με τα social media, δείχνοντας τι, τέλος πάντων να μην πω. 35 χάπια την ημέρα, μια χαρά. Τώρα δεν ξέρω, κάνει να πω εγώ να τα κατοστήσει. Όχι. Πάμε να απολαύσουμε Δήμο Αναστασιάδη.

Πόσο όμορφα περνάει η ώρα έχοντας δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο, το οποίο θα μας οδηγήσει στα διαφημιστικά μηνύματα των Μία.

0: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
1: Τι λες στον κόσμο, ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
0: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοτίνας.
1: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
0: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
1: Τα θαλασσινά.
0: Πες και για τα μαγειρευτά.
1: Σωστά, άλλο μενού κάθε μέρα.
0: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
2: Ψισταριά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
0: Και κάθε Δευτέρα, live, λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
3: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει. Και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερί του 14, Κατερίνη.
1: Πού θα πάμε φέτος το καλοκαίρι?
4: Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
1: Κατάλαβα. Πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
4: Με παιδική χαρά σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
1: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ. Τι καλύτερο.
4: Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Υπεύθυνη Όλγα Στήλου. Τηλέφωνο 23520-91-357. Κινητό 6974-2241-64.
1: Σας περιμένουμε για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
5: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
6: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
9: Στυλ. Πολυτέλεια. Εργονομία. Πάθος. Ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους τα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510-24-047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
10: Σαλαμάκι.
11: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
10: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
11: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 23510-79-660.
12: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
13: Arla Group.
12: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία, εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
13: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά. Για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
12: Arla Group, 5ο χιλιόμετρο, Κατερίνης Ελασσόνας.
13: Τηλέφωνο 23510-39-686 και Θεσσαλονίκη 2310-722-900.
12: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group, από το 1982, πάντα δίπλα σας.
14: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
15: Η ώρα είναι μία. Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8. Ο Κώστας Λιμπερόπουλος για αυτή την εβδομάδα προτείνει.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, και αυτό δικό σας αγαπημένο και πολύ πολύ ωραίο.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
0: Την καλημέρα μου στον φίλο το Σωτήρη. Όλα καλά ελπίζω, Σώτα μου. Την καλημέρα μου και στην Έγλη. Ένα πολύ πολύ ωραίο τραγούδι με το Χαρίσιο Σωτήρης στο λιτσάκι του με αγάπη. Την καλημέρα μου και στους δυο σας. Την καλημέρα μου στο Βυρονάκο σας. Και φυσικά στη μία και μοναδική Ολγίτσα. Να καλημερίσω και την Μαρία που μας ακούει από Αθήνα. Αν μας ακούει δεν γνωρίζω. Καλημέρα Μαρία. Την καλημέρα μου και στον Σάκη. Την καλημέρα μου και στην Όλγα από τα ενοικιαζόμενα σκοτεινά ρουμ στην Τριβάνης. Πάμε να απολαύσουμε τραγουδάρα. Γιάννης Πλούταρχος. Με ένα παράπονο, αλλά και με πολύ πολύ αγάπη. Λέει, αχ κορίτσι μου.

Αυτό είναι ο Κώστας Δόξας που δηλώνει θαυμαστή. Τη. Κάπω έτσι δηλώνει θαυμαστή και ο Σωτήρης στο λιτσάκι του. Χαμούλη στα μηνύματα. Για μία ακόμη φορά να πω ευχαριστώ και με τιμάει πάρα πάρα πολύ όλες οι ευχές που μας στέλνετε. Ευχαριστώ για τις προσκλήσεις, είναι πάρα πολλές, πού να πρωτοπάω.

0: Τραγουδάρα. Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Βάλε, βάλε, βάλε κι άλλο δηλητήριο.
0: Να υπενθυμίσω για μία ακόμη φορά, αν και έχει γίνει sold out, το πολύ ωραίο live που γίνεται σήμερα στην παραλία της Κουτίνας, στην ταβέρνα τα 13 αδέρφια.
1: Τους κατεστραμμένους θέλω να καταταγώ.
0: Να είστε εκεί, να περάσετε καλά. Πιστεύω έχετε κλείσει το τραπέζι σας. Κάντε μια προσπάθεια, ίσως υπάρχει χώρος ακόμη. Δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει και sold out. Να μην γίνετε, να κάνετε κράτηση τώρα. Πάντως αναμένεται να γίνει χαμός σήμερα στην παραλία της Κουτίνας, στην ταβέρνα τα 13 αδέρφια, που είναι και χορηγός εκπομπής μας. Νίκος Πατρής, ο δεξιοτέχνης του μπουζουκιού, ο μαέστρος, θα βρίσκεται εκεί. Ο Μανώλης Τσιάπαρης, φοβερό και τρομερό κλαρίνο, καταπληκτικός. Ο Νίκος Μπάκας στο τραγούδι, η Χρυσάνθη στο τραγούδι και βέβαια ο Γιάννης Τσουπλής τα πλήκτρα. Στην ταβέρνα τα 13 αδέρφια. Επόμενο τραγούδι από τον Σάκη Βέρο. Αυτά σημαίνουν ακριβώς 21 λεπτά μετά τις 1. Την καλημέρα μου να στείλω στο φίλο τον Γιώργο του Σαπλαχίδη, στο τυπογραφείο Σαπλαχίδης και σε όλα τα παιδιά που μας ακούν εκεί. Εδώ η φίλη μας η Ελένη από Λεπτοκαριά λέει: θα είστε και εσείς στο live, Κώστα. Ναι, εγώ θα κάνω την παρουσίαση. Καλημέρα Ελένη, να είσαι καλά. Την καλημέρα μου στην Γεωργία. Την καλημέρα μου στο φίλο το Γιάννη από το ZNK Workshop Mechanical Service. Και πάμε να απολαύσουμε Σάκη Βάρο.

0: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
1: Τι λες στον κόσμο, ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
0: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοτίνας.
1: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
0: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
1: Τα θαλασσινά.
0: Πες και για τα μαγειρευτά.
1: Σωστά, άλλο μενού κάθε μέρα.
0: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
2: Συσταδιά εστιατόριο τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
0: Και κάθε Δευτέρα, live, λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
3: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει. Και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερή του 14, Κατερίνη.
1: Πού θα πάμε φέτος το καλοκαίρι?
4: Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
1: Κατάλαβα. Πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
4: Με παιδική χαρά σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
1: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ. Τι καλύτερο.
4: Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Υπεύθυνη Όλγα Στήλου. Τηλέφωνο 23520-91-357. Κινητό 6974-2241-64.
1: Σας περιμένουμε για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
5: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
6: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
1: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal. Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα. Πήγαινε εδώ στο συνεργείο G&K Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
9: G&K Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους. Και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6971-951-735 και 6942-2759-85. Πλησιάζει η ώρα για τα πιο λαμπερά εγκαίνια, καθώς την 5η 21 Μαΐου στις 9 το πρωί ανοίγει τις πόρτες του το ανακαινισμένο κατάστημα Γιούσκ στην Κατερίνη, στο ίδιο σημείο πλαστή και Αθηνών Θεσσαλονίκης. Αποκλειστικά για τα εγκαίνια του ανακαινισμένου καταστήματος, η Γιούσκ έχει ετοιμάσει ένα μοναδικό φυλάδιο προσφορών διάρκειας μιας εβδομάδας. Έπιπλα σπιτιού, είδη διακόσμησης, αλλά και χρηστικά είδη για το σπίτι και το κήπο και φυσικά στρώματα, παπλώματα, μαξιλάρια και άλλα λευκά είδη θα διατίθενται με επιπλέον μείωση τιμής 25% σε όλα τα είδη, ακόμα και όσων είναι σε προσφορά. Εγκαίνια ανακαίνισης Γιούσκ Κατερίνης, 5η 21 Μαΐου στις 9 το πρωί. Να είστε εκεί.
1: Αγάπη μου!
10: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα?
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
10: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
11: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
12: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
11: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23 547 999.
13: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
14: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
13: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
14: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
13: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
14: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
8: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23 510 45 540.
14: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.

Αυτό είναι ο Γιώργος Δανίκας, κάνε μας τη χάρη, ένα πολύ πολύ ωραίο τραγούδι και πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι που είναι επιλογή της Λίτσας. Ένα τραγούδι που θέλει να αφιερώσει στον σύζυγό της με πάρα πάρα πολύ αγάπη. Νότης Παγιαννάκης, τα λέει όλα με έναν τίτλο, «Αν θα σε χάσω».

Αυτός είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, να μείνεις εδώ. Εμείς θα μείνουμε εδώ για άλλα δύο τραγουδάκια. Και σήμερα στην παρέα σας ένας χαμούλης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για μία ακόμη φορά για τις πολλές, πολλές ευχές σας. Αλλά πραγματικά ένα φωνητικό που μου ήρθε μόλις τώρα με συγκλώνησε. Ένα φωνητικό που έλεγε χρόνια πολλά, Κωνσταντίνε. Και είναι από την μικρή την Όλγα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κορίτσι μου. Να είσαι καλά. Το επόμενο τραγούδι λοιπόν είναι για την μικρή Όλγα.

0: όραμα 100,8.
1: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
2: Τι λες στον κόσμο, ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
1: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοντίνας.
2: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
1: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
2: Τα θαλασσινά.
1: Πες και για τα μαγειρευτά.
2: Σωστά. Άλλο μενού κάθε μέρα.
1: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
3: Ψισταριά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
1: Και κάθε Δευτέρα, live, λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
4: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
5: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
8: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει. Και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερή του 14, Κατερίνη.
9: Πού θα πάμε φέτος το καλοκαίρι?
10: Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά. Στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
9: Κατάλαβα. Πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
10: Με παιδική χαρά σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
9: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ. Τι καλύτερο.
10: Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Υπεύθυνη Όλγα Στήλου. Τηλέφωνο 23520-91-357. Κινητό 6974-2241-64.
9: Σας περιμένουμε για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
11: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος. Καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα. 100,8.
12: Πάμε να ακούσουμε το πρώτο λεπτό τραγούδι για τη σημερινή εκπομπή. Peggy Zina, μαζί σου.

Λοιπόν, πάμε να σας αποχαιρετήσουμε. Να ακούσουμε ένα τραγούδι που έχει να κάνει με τη γιορτή σήμερα. Κωνσταντίνου και Ελένης, μην τους ξεχνάτε. Αν έχετε κάποιον να το ευχηθείτε ή κάποια να το ευχηθείτε, γιορτάζει και ο Κωνσταντίνος και η Ελένη. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Παρασκευή, τελευταία εκπομπή της εβδομάδος, για να περάσουμε πάλι όμορφα και ευχάριστα δύο ολόκληρες ώρες που θα είμαστε στην παρέα σας. Αυτά από μένα, ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο. Είναι να περάσετε καλά για όλο το υπόλοιπο της Πέμπτης και μην ξεχνάτε το live στην ταβέρνα τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοντίνας. Να είστε εκεί, να περάσετε καταπληκτικά. Αυτά από μένα. Γεια και χαρά, να είστε όλοι καλά. Πάμε να ακούσουμε από την αρχή αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι του Ηλία Βρετού, που μας εύχεται εμάς τους γιορταζόμενους, τους εορταζόμενους, χρόνια πολλά. Πάμε να το ακούσουμε από την αρχή. Γεια και χαρά από μένα, τα λέμε πάλι αύριο στις 12 η ώρα ακριβώς.

0: πως μη μιλάμε πια. Χρόνια μας πολλά.
1: Πανόραμα. Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπες στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις. Είσαι για ρεμέτζο.

0: Κυριακή Ακτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
0: Arla Group.
1: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
0: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
1: Arla Group. 5 χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
0: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310722900.
1: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982. Πάντα δίπλα σας.
2: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351029400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
3: Ετοιμαστείτε για ένα μεγάλο φεστιβάλ ρομποτικής στην Κατερίνη.
4: Την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο Vita Duck κλειστό μπάσκετ. Για πρώτη φορά το First Lego League Κατερίνης.
3: Μικροί δημιουργοί παρουσιάζουν έξυπνα ρομπότ, καινοτόμες ιδέες και μοναδικές αποστολές σε ένα τεχνολογικό ταξίδι με θέμα την αρχαιολογία.
4: Παιδιά που ερευνούν, προγραμματίζουν, συνεργάζονται και εμπνέουν.
3: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Ακαδημία Ρομποτικής Επινόησης, Μουσείο Τεχνολογίας Logic, Δήμος Κατερίνης.
4: Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10.
3: Εκεί που η φαντασία γίνεται τεχνολογία. Πανόραμα 100,8.
5: Πανόραμα. Πανόραμα.
6: Η ώρα είναι 2.
7: Γεια σας, είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 πατάμε like στη μουσική και ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες από το αγαπημένο ραδιόφωνο Πανόραμα 100,8 στην Κατερίνη. Συντονιστείτε.
8: Και τώρα like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι, καλώς ήρθατε και σήμερα 5η 21 Μαΐου. Πώς πέρασε ο καιρός, τέλος του μήνα μόλις πάει. Μας πιάνει ένας πονοκέφαλος, παιδιά, τι κάνετε? Like στη μουσική και σήμερα. Καινούρια τραγούδια, Βρετός, Αργυρός, Ήβη Αδάμου. Ποιος άλλος έβγαλε, παιδιά, βγάζουν συνέχεια. Έρχεται και νέο τραγούδι από ό,τι είδα. Από την Ελληνίδου, ναι παιδιά, έρχεται. Λοιπόν, ξεκινάμε και σήμερα.

Ελεύθερος, διαβάζω εδώ, με εγγύηση 1 εκατομμύριο ευρώ, ο Τζόναθαν Άντικ της Μάγκο, που φέρεται να δολοφόνησε τον πατέρα του. Δηλαδή, όποιος πληρώνει, παιδιά, 1 εκατομμύριο ευρώ, όποιος έχει χρήμα, κυκλοφορεί ελεύθερος. Τι γίνεται, ρε παιδιά, τι γίνεται.

0: καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
2: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, συσταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45540.
3: Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς στα μέτρα σου. Διαλέγεις σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
4: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
3: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 23515-00711.
4: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
3: Επιπλούπολη, το έπιπλο στα μέτρα σου.
5: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
6: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
7: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
9: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο σαπλαχίδης.gr.
10: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
11: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
10: Αλέξης, καθαριότητα με κύρος, γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
11: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με 3 καταστήματα: Κεντρικό, Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα: Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51, πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975

0: ώρα είναι 2:30.
1: Γεια σας, είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 πατάμε like στη μουσική και ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες από το αγαπημένο ραδιόφωνο Πανόραμα 100,8 στην Κατερίνη. Συντονιστείτε.
2: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Για να δούμε τι θα δούμε. Παιδιά, δεν είδαμε όμως εμείς, άλλοι το είδανε και έγινε μεγάλη αναστάτωση. Καρχαρίας εμφανίστηκε κοντά στα λουτρά ωραία Σελένη στην Κορινθία. Αναστάτωση στους λιώμενους. Εγώ θα έλεγα, παιδιά, να μην φοβάστε τους καρχαρίες, συγγνώμη, της θάλασσας, αλλά της στεριάς.

παιδιά έφαγε παίκτης του Survivor, ο οποίος έχει αποχωρήσει ήδη. Λοιπόν, και δεν μιλάω για τον Σταύρο. Ο Σταύρος είναι στο νοσοκομείο. Μιλάω για τον παίκτη που βγήκε πρόσφατα, ο οποίος έκανε πάρτι, το ετοίμασαν έκπληξη πάρτι μετά από λίγες μέρες αφού ήρθε στην Ελλάδα και το ανεβάσαν στα social. Έφαγε κράξιμο γιατί δεν περίμεναν ο συγκεκριμένος να πανηγυρίζει και να κάνει το παρτάκι αυτό με την οικογένειά του. Κάνεις πάρτι, μην το ανεβάζεις στα social τώρα που η κατάσταση είναι περίεργη. Σωστά, παιδιά?

0: καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Πανόραμα.
2: Σαλαμάκι.
3: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
2: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
3: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
2: Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λύκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Αθανάσιος του Λύκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
4: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
5: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κρυθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
4: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
6: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
7: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάτια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61191. Πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
8: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
9: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα των λουλουδιών. Τις υπέροχες μεθυστικές μυρωδιές. Από νόστιμα θαλασσινά και όστρακα.
10: Καλοκαίρι με τον ήλιο.

0: παρακλήθηκα ορεκτικά.
1: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
0: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
0: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
1: Κάθε εποχή
2: ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
3: Πανόραμα 100,8.
4: Πανόραμα.
5: Η ώρα είναι 3.
6: Γεια σας, είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 πατάμε like στη μουσική και ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες από το αγαπημένο ραδιόφωνο Πανόραμα 100,8 στην Κατερίνη. Συντονιστείτε.
2: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την F.

αγαπημένα ζώδια και τάκες, όσοι ορισμοί και αν δοθούν στην αγάπη, εκείνη πάντα θα τους ξεπερνά. Λένε Ταύρος, Καρκίνος, Παρθένος, Σκορπιός, Εγώκερος και Ιχθύς.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

αγαπημένα ζώδια κετάκες, δεν με ενδιαφέρουν οι αγάπες που θα τις σβήσει το πρώτο κύμα. Λοιπόν, λένε Ταύρος, Καρκίνος, Παρθένος, Ζυγός και εγώ καιρός.

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Ταξίδι στις μελωδίες με τον Νίκο Πατρί. Κάθε Τετάρτη στις 8 το βράδυ, ο Νίκος Πατρίς βρίσκεται στο στούντιο του Πανόραμα 100,8 FM Κατερίνης. Συντονιστείτε.
0: Πλησιάζει η ώρα για τα πιο λαμπερά εγγένεια, καθώς την 5η 21 Μαΐου στις 9 το πρωί ανοίγει τις πόρτες του το ανακαινισμένο κατάστημα Γιούσκ στην Κατερίνη, στο ίδιο σημείο Πλαστήρα και Αθηνών Θεσσαλονίκης. Πολλές σπουδαίες προσφορές σε έπιπλα και είδη για το σπίτι, επιλεγμένα προϊόντα που θα διατίθενται σε εξωφρενικά χαμηλή τιμή, δωροκάρτες 20 ευρώ για τους πρώτους 50 πελάτες με αγορές 20 ευρώ και άνω και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Εγγένεια ανακαίνησης Γιούσκ Κατερίνη. 5η 21 Μαΐου στις 9 το πρωί. Να είστε εκεί.
2: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
3: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
2: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
3: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
2: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
3: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
4: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
3: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
5: Αγάπη μου!
6: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
5: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
6: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
8: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
7: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
9: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
10: Arla Group.
9: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία, εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
10: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
9: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
10: Τηλέφωνο 23510 39 686 και Θεσσαλονίκη 23107 22 900.
9: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982. Πάντα δίπλα σας.

Αγαπημένο τραγούδι του χθες. Μεγάλη επιτυχία σήμερα. Πάμε να ακούσουμε Νατάσα Θεοδωρίδου. Ένα σπίτι καίγεται. Παίρνει ζωή μου φωτιά. Κρίμα που σ' αγάπησα. Δεν αξίζεις ούτε ματιά.

Τζόκερ με δελτίο των 6 ευρώ κέρδισε τα 11.600.000 ευρώ σούπερ ή τυχερός. Άλλος λέει ότι είναι στα Γιάννενα, άλλος λέει ότι είναι... Παιδιά, δεν βγάζω μάκρη. 11 εκατομμύρια, πάει αυτός, παιδιά, δεν θα ξαναδουλέψει. Πάρτι και χαλαρουίτα στην ξαπλώστρα παραλία. Αυτό δεν θα κάναμε όλοι, παιδιά, αυτό.

0: μουσική.
1: Αν δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Λοιπόν, και αυτή η εκπομπή σήμερα έφτασε στο τέλος. Αύριο Παρασκευούλα σας περιμένω την ίδια ώρα στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Να πούμε πάρα πολλά νέα μαζί, και viral και showbiz και gossip και ό,τι άλλο είναι γνωστό νέο. Λοιπόν, το Survivor σε αναμονή. Πιστεύω θα επιστρέψουν οι παίκτες ένας-ένας φυσικά, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν θα γυρίσουν παιδιά, όλοι οι δημοσιογράφοι θα πέσουν πάνω σε αυτά τα παιδιά. Λοιπόν, σας περιμένω αύριο. Γεια σας!

0: καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη. Πανόραμα.
1: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπες στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις.
2: Είσαι για ρεμέτζο.

0: γιορτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ. Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
1: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
2: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
1: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
2: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με 3 καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδοσο Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτη. Τηλέφωνο 6975-846858.
3: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-0-28351 και στο pieriastrom.gr.
4: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
5: Πανόραμα 100,8.
6: Η ώρα είναι 4.

Τα καλύτερα είναι αυτά που ακούμε. Τα καλύτερα είναι αυτά που ζούμε μαζί εδώ και τόσα χρόνια. Πανόραμα 100,8. Μαζί μια ζωή.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Κι όλα επώνυμα, έτσι. Λαμινέιτ, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
6: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Indial Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
7: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
8: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
9: Arla Group.
8: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
10: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
8: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
10: Τηλέφωνο 23510-39-686 και Θεσσαλονίκη 2310-722-900.
8: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982, πάντα δίπλα σας.
11: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χυτεμπορική πιερίας. Τζακ Ενεργειακά. Για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
12: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές Τζακιών στις καλύτερες τιμές.
11: Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία, διαθέτοντας τράτζα, κοπή, σαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
12: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 23520-61252.
11: Χιτεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
13: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26869 και κινητά 6977-911-792-6974-63-5058.

0: Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς τα μέτρα σου. Διαλέγεις σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
1: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
0: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 23515-00711.
1: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
0: Επιπλούπολη, το επιπλό στα μέτρα σου. Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510-45540.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
2: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
0: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
0: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47-999.
4: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
0: Πανόραμα 100,8. Πανόραμα, πανόραμα. Ετοιμαστείτε για ένα μεγάλο φεστιβάλ ρομποτικής στην Κατερίνη.
1: Την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο Vita Duck κλειστό μπάσκετ. Για πρώτη φορά το First Lego League Κατερίνης.
0: Μικροί δημιουργοί παρουσιάζουν έξυπνα ρομπότ, καινοτόμες ιδέες και μοναδικές αποστολές σε ένα τεχνολογικό ταξίδι με θέμα την αρχαιολογία.
1: Παιδιά που ερευνούν, προγραμματίζουν, συνεργάζονται και εμπνέουν.
0: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Ακαδημία Ρομποτικής Επινόησης, Μουσείο Τεχνολογίας Logic, Δήμος Κατερίνης.
1: Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10.
0: Εκεί που η φαντασία γίνεται τεχνολογία.

0: Σαλαμάκι.
1: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
0: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάρισα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
1: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
2: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
6: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
7: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
6: Αλέξης, καθαριότητα με κύρος, γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
7: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος, με 3 καταστήματα, κεντρικό Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη, υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51, πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-84-6858.
8: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23 510 61 191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
9: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.

0: γιορτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510 76 823.
2: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
3: Arla Group.
2: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
3: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
2: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
3: Τηλέφωνο 23510 39 686 και Θεσσαλονίκη 23107 22 900.
2: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982 πάντα δίπλα σας.
4: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα των λουλουδιών.

0: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
0: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα 100.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Σήμερα Πέμπτη, όλη μέρα. Καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Αυτό εύχομαι. Αυτός είναι ο στόχος. Εσείς απλά μείνετε συντονισμένοι.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Με μεγάλη μου χαρά σας υποδέχομαι και στη σημερινή εκπομπή. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έχουμε, ενώ τα throwback με το τι έγινε σαν σήμερα, έχουμε εννοείται viral ειδήσεις, έχουμε κρύα ανέκδοτα. Ένα προς Θεού, δεύτερο δεν το αντέχει κανείς. Και εννοείται έχουμε και προτάσεις ταινιών. Μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, καινούργιες, παλιές, αγαπημένα δικά σας τραγούδια. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Εγώ επιστρέφω σε λίγο για να δούμε τους τρόπους που μπορούμε να επικοινωνούμε.

0: πλησιάζει η ώρα για τα πιο λαμπερά εγκαίνια, καθώς την 5η, 21 Μαΐου στις 9 το πρωί, ανοίγει τις πόρτες του το ανακαινισμένο κατάστημα Γιούσκ στην Κατερίνη, στο ίδιο σημείο, Πλαστήρα και Αθηνών Θεσσαλονίκης. Από την 5η, 21 έως και το Σάββατο, 23 Μαΐου, σε έπιπλα και σε στρώματα συνολικής αξίας 200 ευρώ και άνω, που βρίσκονται σε απόθεμα στο κατάστημα Γιούσκ Κατερίνης, τα μεταφορικά θα είναι δωρεάν για όλο τον νομό. Εγκαίνια ανακαίνισης Γιούς Κατερίνης, 5η, 21 Μαΐου, στις 9 το πρωί. Να είστε εκεί!
1: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπες στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις.
2: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
3: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
2: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
3: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
2: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
3: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
4: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23 510 45 540.
3: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
5: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
6: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
9: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
10: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 028 351 και στο pieriastrom.gr.
11: Φυτώριας Βορώνου Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κυπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23 510 26 869 και κινητά 6977 911 792 6974 63 50 58.

0: αισθάνομαι ότι κάποιες φορές είμαι λίγο τζαναμπέτης και γκρινιάρης. Θα σας πω τι εννοώ. Μου αρέσει πάρα πολύ να βρίσκω μηνύματά σας στα social media, είτε στο ραδιοφόνο είτε στα δικά μου. Είτε όμορφα stories, να μπορούμε να τα κάνουμε repost, αρκεί να ταγκάρετε το ραδιόφωνο ή εμένα ή ορδάνε σε αγαπητός official. Και φυσικά μέσα από τα social media να μοιραζόμαστε αγαπημένα τραγούδια, την καλησπέρα μας, την καληνύχτα μας, τις σκέψεις μας, τα σχόλιά μας για τα θέματα της εκπομπής. Σας περιμένω εκεί. Είναι πολύ σημαντικό και για μένα, αλλά είμαι σίγουρος και για εσάς.
1: Αυτή είναι

Είμαι ο Ιορδάνης, αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στην ανάληψη Ελένη, Έλενο, Κωνσταντίνο και Κωνσταντίνα. 4 επετείους, Διεθνή ημέρα τσαγιού, Ευρωπαϊκή ημέρα Ντατούρα 2000, ημέρα δράσης για την ψυχική υγεία και Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής ποικιλομορφίας για τον διάλογο και την ανάπτυξη. Σαν σήμερα, το 1904, ιδρύεται στο Παρίσι Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, FIFA.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510-47999.
3: Σαλαμάκι.
1: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
3: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
1: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
4: Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς στα μέτρα σου. Διαλέγεις σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
5: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
4: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 23515-00711.
5: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
4: Επιπλούπολη, το έπιπλο στα μέτρα σου.
6: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι. Με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
7: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
6: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
8: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χυτεμπορική πιερίας. Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
9: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
8: Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
9: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 23520-61252.
8: Χυτεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
10: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
5: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
10: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
5: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό, Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51, πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-846858.
11: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
5: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
11: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο. We'll be right back.
12: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη Παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
13: Πανόραμα 100,8.
14: Η ώρα είναι 7.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα του Cold Be Hot με κρύο ανέκδοτο. Και πάμε να δούμε το επόμενο, το οποίο είναι πολύ κρύο. Παιδιά, αγόρασα μια έξυπνη τηλεόραση και να σας πω κάτι. Με αγνοεί πολύ περισσότερο σε σχέση με την προηγούμενη. Οκ, το έχουμε.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Κι εγώ αντέχω.
1: Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Τα social media έχουν μπει, αλήθεια είναι, για τα καλά στις ζωές μας. Και εγώ σας περιμένω με μεγάλη μου χαρά και αγάπη να ακολουθήσετε τόσο το ραδιόφωνο όσο και εμένα, Γιορδάνης Αγαπητός Official, σε όλες τις πλατφόρμες, έτσι ώστε να επικοινωνούμε και με αυτόν τον τρόπο. Φυσικά είναι και ένας τρόπος για να μοιραζόμαστε πληροφορίες, όπως επίσης να μας ζητάτε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος Τουλίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος Τουλίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
2: Arla Group.
1: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία, εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
2: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
1: Arla Group, 5ο χιλιόμετρο, Κατερίνης Ελασσόνας.
2: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310722900.
1: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group, από το 1982, πάντα δίπλα σας.
3: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
4: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
7: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
8: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
9: Ετοιμαστείτε για ένα μεγάλο φεστιβάλ ρομποτικής στην Κατερίνη.
10: Την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο Vita Duck κλειστό μπάσκετ. Για πρώτη φορά το First Lego League Κατερίνης.
9: Μικροί δημιουργοί παρουσιάζουν έξυπνα ρομπότ, καινοτόμες ιδέες και μοναδικές αποστολές σε ένα τεχνολογικό ταξίδι με θέμα την αρχαιολογία.
10: Παιδιά που ερευνούν, προγραμματίζουν, συνεργάζονται και εμπνέουν.
9: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Ακαδημία Ρομποτικής Επινόησης, Μουσείο Τεχνολογίας Logic, Δήμος Κατερίνης.
10: Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10.
9: Εκεί που η φαντασία γίνεται τεχνολογία.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Δήμο Ιορδάνης αγαπητός, προτάσεις ταινιών, τελευταία ενότητα για τη σημερινή εκπομπή και προτάσεις από τις κινηματογραφικές αίθουσες, οι οποίες πάνε πάρα πάρα πολύ καλά, τόσο σε κριτικές όσο και σε πωλήσεις εισιτήριων. Τρίχες Κατσαρές, μια ελληνική κωμωδία που βασίζεται στις αστείες καταστάσεις της καθημερινότητας, στις σχέσεις και στις παρεξηγήσεις. Νομίζω ότι το Τρίχες Κατσαρές φαίνεται να κερδίζει το κοινό με τον αυθόρμητο χαρακτήρα του, τις γρήγορες ατάκες, αλλά και το ελληνικό χιούμορ που λειτουργεί άμεσα μέσα στις κινηματογραφικές αίθουσες.

ψυχή σου. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Τελειώσαμε δύο μαγικές, υπέροχες και λατρεμένες ώρες με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και φυσικά με πλούσια θεματολογία. Μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που ήσασταν κοντά μου και στα υπέροχα μηνύματα που μπήκατε στον κόπο να στείλετε. Είστε επανειδήν αύριο.

Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπες στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις. Είσαι για ρεμέτζο.

0: Ολυμπιακή ακτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ. Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
1: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε, δεν έχουμε πια με τη σπορά και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον των καιρών την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
2: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 028 351 και στο pieriastrom.gr.
3: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα του λουλού.

0: το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα Μεζεδοπολείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
2: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα 100,8.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Κάτσε ρε φίλε, τι παίχτηκε εδώ πέρα. Ακριβώς στις 8. Ακριβώς όμως.
1: Τρεις το πρωί. Κι εγώ βάζω.
0: Δεν το περίμενες αυτό φίλε. Και φίλε δεν το περίμενες, είμαι σίγουρος.
1: Το μόνο που άφησε.
0: Καλησπέρα παιδιά, τι μου κάνετε, πως είστε. Αναστάση Στεφανίδης με την εκπομπή Στεφονέαρ. Κάθε Πέμπτη 8 με 10 εδώ πέρα από το μουσικό πανόραμα 100,8 εκπέμπουμε ζωντανά από το κέντρο της Κατερίνης. Και εννοείται ότι και η σημερινή Πέμπτη παιδιά δεν είναι εξαιρετία. Είμαστε εδώ πέρα. Πάμε να κάνουμε έναν χαμό, να περάσουμε πανέμορφα μέχρι και τις 10, όπου γινόμαστε μια παρέα, ακούμε τραγουδάρες, λέμε τα νέα μας, ξεχνάμε τα προβλήματά μας, όσο γίνεται αυτό έτσι περισσότερο. Και εγώ εννοείται από την πλευρά μου θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να σας διασκεδάσω και να σας κάνω να ξεχαστείτε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα τον Σικάριο με το τραγούδι του Φωτιά. Το άκουσα σήμερα στο αμάξι αυτό το τραγούδι. Την ώρα που έφευγα από τη δουλειά, μπήκε στη μουσική μου playlist που λέμε και στο χωριό μου. Και λέω, με αυτό το τραγούδι θα ξεκινήσω σήμερα την εκπομπή μου. Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε από την αρχή, να έχουμε μια καλή εκπομπή και άμα θέλεις να το αφιερώσεις κάπου, προλαβαίνεις, γιατί τώρα θα το ακούσουμε εννοείται από την αρχή το τραγούδι, έτσι, καθαρά και δυνατά. Καλή εκπομπή ξαναλέω να έχουμε. Φύγαμε, παιδιά.

Αχ, τι κομματάρα είναι αυτή. Παιδιά, άμα μπορούσα να την ξαναβάλω αυτή την κομματάρα, θα την ξαναέβαζα πραγματικά. Δεν πειράζει, θα πάμε να ακούσουμε και τώρα ένα πολύ δυνατό κομμάτι. Λοιπόν, πριν πάω στο ερωτολόγιο και τρόπους επικοινωνίας κλπ. Να πω το εξής. Και δεν το λέω για να δικαιολογηθώ ή για να σας δείξω, αχ, παιδιά, τι τραβάω και δεν το μαρτυράω. Αλλά αυτή τη στιγμή θα ανεβάσω και ένα story, θα το παρατηρήσετε όσοι με ακολουθείτε στο Instagram. Έχει έναν ήλιο ο οποίος είναι τόσο έντονος, χτυπάει στις οθόνες του υπολογιστή και παιδιά δεν βλέπω. Για να δω το επόμενο τραγούδι, βάζω το χέρι μου ώστε να κάνει σκιά και να μπορέσω να διαβάσω. Μιλάμε για τέτοιο ήλιο. Και έχει και σύννεφα μαζί όμως. Δηλαδή, εντάξει, αυτός ο Μάιος, ρε παιδιά, μας έχει πάει. Θα το πω, κολοφεράτζα μας έχει πάει με τα συγχωρήσεως. Λοιπόν, εορτολόγιο σήμερα, παιδιά, μεγάλη γιορτή, έτσι. Νομίζω μετά από το όνομα Μαρία που γιορτάζει μισή Ελλάδα, η άλλη μισή Ελλάδα γιορτάζει σήμερα. Κωνσταντίνου και Ελένης, προφανώς. Χρόνια σας πολλά. Σίγουρα όλοι αυτή τη στιγμή που με ακούτε, κάποιον έχετε που να λέγεται ή Κωνσταντίνος ή Ελένη, ή μπορεί να λέγεστε εσείς οι ίδιοι. Όπως και να έχει, παιδιά, χρόνια πολλά, να χαίρεστε όσους έχετε. Άμα εσείς λέγεστε έτσι, χρόνια πολλά σε εσάς προσωπικά. Τι να πω, στο δρόμο, θα πω μάλλον το εξής. Στο δρόμο όπως ερχόμουν εδώ πέρα στο στούντιο, χαμός, πολύ λουλουδικό. Έτρεχαν εκεί πέρα τα παιδιά να κάνουν τις παραδόσεις με τα λουλούδια εδώ πέρα πιο κάτω που είχε ένα μαγαζί. Μπράβο, μπράβο, καλά αυτά τα πράγματα, να δουλεύουν εδώ πέρα τα μαγαζιά. Είδες, όλοι είναι χαρούμενοι, και αυτοί που τα δίνουν και αυτοί που τα παίρνουν. Μπλεχτήκαμε πολλές φορές. Τώρα εγώ θα πω όλα τα ονόματα εδώ πέρα, γιατί η λίστα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Λοιπόν, Κωνσταντίνος είπαμε, Κώστας, Κωστής, Κωνσταντίνα, Κωνσταντία, Κωστούλα, Ντίνα, Νάντια. Α, και τον Νάντια, ναι, δεν το ξέρω τι συνεπάγεται γι' αυτό. Ελένη, Έλενα, Ελεάνα, με δύο νι, Ελεάνα, μένα νι, Ελίνα, Λένα, Λενίτσα, Λέγκο. Anyway, δεν θα το πω, θα συγκρατηθώ. Λενιό, ναι, αυτό το ήξερα.

επικοινωνίας που έχει εκεί πέρα. Θα σας ζητήσει ένα απλό email, θα σας ζητήσει το μήνυμά σας και να ξαναπώ ότι εγώ το email σας δεν το βλέπω. Θα δω το ψευδώνυμο που θα γράψετε. Άμα δηλαδή θέλεις να γράψεις, τι να πω τώρα, σε λένε Γιώργο, ας πούμε, και θες να γράψεις ότι σε λένε Νατάσα, γράψε και έτσι. Εγώ θα πω ότι σε λένε Νατάσα. Δεν θα δω δηλαδή το email σου, μη μου φοβάσαι. Και επίσης, άλλος τρόπος επικοινωνίας, το προσωπικό μου προφίλ εννοείται στο Instagram Αναστάσεις κάτω παύλα. Στεφ κάτω παύλα. Εκεί πέρα θα ανεβάσω και το story για να δείτε γιατί ήλιο μιλάμε. Και αυτά, παιδιά, προς το παρόν. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Stan με το Τετράγωνα. Άλλη κομματάρα για αυτή. Πάμε πολύ δυνατά. Θα κάνω το καλύτερο που μπορώ σήμερα να βάζω κομμάτια το ένα καλύτερο από το άλλο. Φύγαμε.

Όχι, ρε, σε Γιώργο, όχι. Τι να πάθε εδώ πέρα, είμαι δικαί μου. Ηρέμησε. Λες να πάθα κάτι. Κοίταξε, άμα περάσουν 4-5 τραγούδια και δεν βγω στον αέρα, ναι, εκεί πέρα πάρτε την αστυνομία τηλέφωνο. Το πιο πιθανό είναι το μεταξύ να έχω παραγγείλει να τρώω και γι' αυτό να μην έχω βγει στον αέρα αυτό. Αυτό που όλοι του ζητούν. Λοιπόν, παιδιά, ήρθε η ώρα να πούμε την πρώτη χαιρετούρα για την εκπομπή μας σήμερα. Να αφιερώσουμε και το πρώτο τραγούδι μαζί με την πρώτη χαιρετούρα, έτσι. Και ένα φιλί. Οπότε λοιπόν θα σας πάρω με τη σειρά για να μην μου κάνετε παράπονα, έτσι, να είμαστε σωστοί εδώ πέρα. Πάνω απ' όλα η εκπομπή είναι να πούμε τον αρχόν. Οπότε στέλνω τα χαιρετίσματά μου και τα φιλιά μου στην φίλη μας την Ευτυχία, η οποία έστειλε το μήνυμά της και είπε ότι είναι συντονισμένη εδώ πέρα στην παρέα μας. Ευτυχία, καλή ακρόαση να σου ευχηθούμε. Ευχαριστούμε που είσαι στην παρέα μας. Είναι η πρώτη φορά και το πρώτο μήνυμα που στέλνει εδώ πέρα η Ευτυχία, παιδιά. Είναι καινούργια στην παρέα μας, οπότε να την καλωσορίσουμε. Και μακάρι να μπορέσουμε την κάμερα να χαμογελάσει. Γι' αυτό το λόγο κιόλας διάλεξε το τραγούδι. Αντώνης Ρέμος με το τραγούδι χαμογέλασε. Δυνατότατο throwback. Αλλά ένα πανέμορφο τραγούδι όπως και να έχει. Πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν δυνατά. Και πάλι καλή ακρόαση στην Ευτυχία.

0: Αυτός λοιπόν είναι και ο Αντώνης Ρέμος, παιδιά, με το τραγούδι του Χαμογέλασε, πανέμορφο τραγούδι από τα αγαπημένα μου. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
1: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45540. Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς στα μέτρα σου. Διαλέγεις σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
2: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
1: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 23515-00711.
2: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
1: Επιπλούπολη, το έπιπλο στα μέτρα σου.
3: Αγάπη μου!
4: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
3: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
4: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
2: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
1: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
5: Σαλαμάκι.
4: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
5: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
4: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 23510 79 660.
6: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Λαμινέιτ, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
1: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
2: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
0: Επιστρέψαμε, παιδιά μου. Εδώ πέρα είμαστε. Πάνε και τα πρώτα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής μας. Τι ώρα διαφημιστικά μηνύματα που έχουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε δυναμικά και τώρα πάμε για μια πολύ έξτρα αφιέρωση σε έναν πολύ έξτρα καλό φίλο μου. Ο φίλος μου ο Γιώργος, λοιπόν, ο οποίος, παιδιά, δεν θα σας κρύψω, έχει ένα πάρα πολύ καλό μουσικό και ποιοτικό γούστο.
7: Με τα ρούχα του τώρα.
0: Ο οποίος ζήτησε να ακούσει, τι άλλο θα ζητούσε ο φίλος μου ο Γιώργος, ένα Γιώργο Μαζονάκη. Το τραγούδι «Έτσι ήμουν». Γιώργο, να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μου το θύμισε αυτό το τραγούδι, γιατί, φίλε, ένας Θεός ξέρει πόσο καιρό είχα να τα ακούσω. Δεν θα πω πάρα πολλά. Σου στέλνω τα φιλιά μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ που μπήκε στην παρέα μου, έτσι εννοείται. Παιδιά, ο Γιώργος δεν χάνει εκπομπή για εκπομπή. Τουλάχιστον έτσι μου λέει. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε δυνατά από την αρχή. Γιώργο, καλή ακρόαση, φίλε.

Λοιπόν, καλά μου παιδιά, μου στείλατε αρκετοί, 2-3 να το πείτε, δεν χρειάζεται να και παραπάνω, έτσι. Μου στείλατε μήνυμα ότι κάτι γίνεται με το σήμα, ότι κολλάει κάπως η ροή της εκπομπής που με ακούτε. Παιδιά, να σας πω ότι δεν ξέρω η αλήθεια είναι γιατί σημαίνει αυτό, αλλά ο πιο πιθανός λόγος είναι λόγω της κακοκαιρίας, γιατί έχει πάρα πολλά μαζεμένα εδώ πέρα σύννεφα, με συγχωρείτε. Και πάρα πολύ πιθανό είναι αυτό να παίζει ένα ρόλο. Κάτι με την κεραία ίσως γίνεται, δεν ξέρω, πάνω στο βουνό δηλαδή το τι γίνεται. Συνήθως όταν έχει σύννεφα εδώ πέρα, πάνω στο βουνό γίνεται ο χαμός. Και ελπίζω να μην κάνει τόσο πολύ χαμό και να παλευτεί η κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, να είστε συντονισμένοι, στείλτε μου τα μηνύματα, πείτε μου πώς πάει, αν γίνεται χειρότερο, αν φτιάχνει κατάσταση, αν στρώνει κατάσταση, και θα το δούμε. Λοιπόν, Νίκος Βέρτης και είσαι μια γλυκιά μπαλάντα. Αλλά πριν ακούσουμε εδώ πέρα τον Νικολάρα, τον οποίο για κάποιο λόγο δεν τον ακούμε και πάρα πολύ συχνά στην εκπομπή μας, είναι αλήθεια. Πρέπει να το φροντίσω αυτό, να το διορθώσω. Λοιπόν, να πάμε λίγο και στον πρώτο χορηγό μας. Να πάμε εννοείται και στον πρώτο χορηγό της εκπομπής μας. Λοιπόν, παιδιά, γνωστός και μη εξαιρεταίος ο φίλος μας ο Μπάμπης με τις φιλοσοφίες του. Αυτή η πανέμορφη μαγαζάρα, η τόσο ποιοτική μαγαζάρα. Δεν έχει πάρα πολύ καιρό ο Μπάμπης με το μαγαζί του, ο οποίος προσθέθηκε στις χορηγάρες εδώ πέρα της εκπομπής μας. Καλή αργά παρά ποτέ όμως. Και να ξέρετε, δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα τους πιο παλιούς. Λοιπόν, παιδιά, άμα αγαπάτε κι εσείς και θέλετε εννοείται να δοκιμάσετε την καλύτερη και πιο εκλεκτή, χειροποίητη παρακαλώ μπουγάτσα της πόλης, σε διάφορους ιδιασμούς και μοναδικές γεύσεις, αλμυρές και γλυκές. Κάτσε να δείτε, μισό, δώστε μου ένα δευτερόλεπτο να θυμηθώ τι είχα πάρει. Πήγα την προηγούμενη εβδομάδα, είναι η αλήθεια, πριν φτιάξω τέλος πάντων το διατολόγιο μου. Και τι είχα πάρει? Ναι, είχα πάρει τη φέτα. Πρόσεξε τώρα, μπουγάτσα με φέτα, σουσάμι και μέλι. Πω, από παιδιά, λουκούμι. Κι ας ήταν αλμύρι, λουκούμι. Τι να λέμε τώρα, παιδιά. Το φάγα και λέω, ρε παιδιά, όντως τώρα το τρώω αυτό το πράγμα εδώ πέρα? Και μου λέω, Μπάμπης, όντως δικαί μου, το τρως. Λοιπόν, να πάτε να δοκιμάσετε αυτή τη σπεσιαλιτέ. Πάρτε και μια κρέμα μετά και είστε GG, που λέμε και στο χωριό μου. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Μπάμπης έχει και premium καφέ, καφεδάρα η οποία είναι δικό τους χαρμάνι. Ο Μπάμπης έχει πάρα πολλά χρόνια μέσα σε αυτό το χώρο της εστίασης και γενικά του καφέ, και έχει φτιάξει δικό του χαρμάνι. Παιδιά, πιστέψτε με, δεν έχετε πιει τέτοιο καφέ, τουλάχιστον όχι στην Κατερίνη. Σας το εγγυώμαι. Οπότε, οι φιλοσοφίες είναι το μαγαζί που πρέπει να κάνετε την επόμενη σας στάση, και θα το βρείτε στην είσοδο της πόλης, στην οδό Θεσσαλονίκη 73. Και εννοείται, για ό,τι θέλετε να φάτε και να πιείτε, υπάρχει δυνατότητα για delivery στο χώρο σας. Απλά παίρνετε σε ένα τηλεφωνάκι, έτσι σηκώνετε το τηλεφώνε και πατάτε 23 510 78 899. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μπάμπη που στηρίζει έμπρακτα αυτήν εδώ την προσπάθεια που γίνεται. Πάρα πολλά φιλιά. Μπάμπη, κράτα μου μια μπουγάτσα για αύριο να έρθω να φάω. Βασικά, κράτα μου δύο, αλλά μεταξύ μας αυτό. Φιλοσοφίες, παιδιά. Κάθε μας στάση γίνεται απόλαυση. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Νίκο Βέρτη με το «Είσαι μια γλυκιά μπαλάντα» και συνεχίζουμε δυναμικά.

Λοιπόν, δεν μου στέλνετε τώρα μήνυμα για το τι γίνεται, παιδιά, με, την, με τη ροή της εκπομπής. Κολλάμε, δεν κολλάμε. Στείλτε μου ένα μήνυμα, σας το ζήτησα, γιατί δεν με κάνετε τα χατήρια. Εγώ εδώ για σας δουλεύω, να πούμε. Κάντε με και εσείς λίγο, βοηθήστε με. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την επόμενη αφιέρωση εκπομπή μας, της εκπομπής μας μάλλον. Και τι κομματάρα είναι αυτή, ρε παιδιά, που ζήτησε εδώ πέρα η φίλη μας η Ειρήνη. Λοιπόν, θα ακούσουμε τον Μιχάλη Χατζηγιάννη με το τραγούδι «Για σένα». Παιδιά, δεν ξέρω όταν ήμουν πιτσιρικάς, γιατί τώρα εντάξει δεν είμαι και τόσο πιτσιρίκη, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω πόσες φορές το άκουγα αυτό το τραγούδι, πραγματικά. Στο Walkman, στο MP3, πραγματικά το πήγαινα τάπ αυτό το κομμάτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Ειρήνη που ζήτησε να το ακούσει αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι. Γιατί και εμένα με ταξιδεύει και με πάει πίσω. Ειρήνη μου, να είσαι καλά, καλή ακρόαση να σου ευχηθώ. Παιδιά, η Ειρήνη εδώ πέρα δεν χάνει καμιά εκπομπή, από τις πιο φανατικές. Και την ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ, εννοείται. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε δυνατά. Μιχάλης Χατζηγιάννης, «Για σένα», παίζει αποκλειστικά, παραγγελιά της φίλης μας της Ειρήνης.

σκύλι. Συγγνώμη παιδιά, σας τρόμαξα, αλλά δεν μπορούσα να τη σταθώ. Και την καρμπή λοιπόν, και πες το με ένα φιλί, παιδιά. Όχι, βλέπω όλα τα χαιρετίσματα. Μην μου ανησυχείτε, θα πάρουμε με τη σειρά. Μην μου σκάτε, εδώ πέρα είμαστε. Είμαστε στα 44 πρώτα λεπτά μετά τις 8. Έχουμε ώρα ακόμα, έχουμε μία ώρα και βάλε. Ας ακούσουμε την Κέτη. Μην τη διακόπτω άλλο και προχωράμε.

Πες το με ένα. Ωραία η Κέτη, ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, α, μας παίρνουν και τηλέφωνο βλέπω εδώ πέρα. Τι έγινε παιδιά, είναι η δεύτερη κλίσα. Δεν ξέρω αν ακούτε κιόλας, εδώ πέρα χτυπάει το σταθερό. Λοιπόν, μισό να χαμηλώσω λίγο το μικρόφωνο. Ήσουν όμορφη όπως πάντα. Λοιπόν, δεν ξέρω ποιος παίρνει τηλέφωνο. Σταμάτησε τώρα. Φίλε μου, να ξέρεις, τώρα που είμαι live στον αέρα, δεν σηκώνω τηλέφωνο στην εκπομπή μου, δεν παίρνω αυτό το ρίσκο. Τρόποι επικοινωνίας μόνο. Το panorama.gr και το προσωπικό μου προφίλ στο Instagram. Λοιπόν, ακούμε Χρήστο Μάστορα και Μαργαρίτα. Το ζήτησε ποιος άλλος, ο φίλος μας ο Δημήτρης, ο οποίος γνωστός και μη εξαιρεταίος για την θέλησή του να ζητάει σε κάθε εκπομπή αυτό το τραγούδι. Μου έστειλε εδώ πέρα το μήνυμα στο panorama.gr και έχει γράψει και ένα ποιηματάκι, να το πω. Ποιηματάκι θα το πω. Και λέει εδώ πέρα: Αναστάση, αφιέρωσα αυτά τα στιχάκια στη μικρή μου με το τραγούδι Μαργαρίτα. Ωραία, και πει τη σου να σας έχω να πω ποίημα από το δημοτικό του μεταξύ. Λοιπόν, λέει εδώ πέρα: Στη μικρή μου την αγάπη, το πιο γλυκό μου αστέρι, εύχομαι η τύχη στη ζωή τα πιο καλά να φέρει. Να μεγαλώνεις με χαρά, με γέλιο και υγεία, γιατί για μένα η ζωή σου είναι μια ευλογία. Πολύ καλό, ωραίο το τέλος, δυνατό, έδεσε εξαιρετικά. Να κάνω μια παρατήρηση, φίλε Δημήτρη. Τώρα το στη μικρή μου την αγάπη. Μικρή αγάπη, μεγάλη είναι, ρε παιδί μου. Τώρα για μικρές αγάπες δεν κάθομαι να γράψω ποιηματάκια. Έτσι, δεν σου τη λέω τώρα, έτσι μια παρατήρηση κάνω, έτσι σαν πιο. Πώς να το πω τώρα. Σαν ραδιοφωνικός παραγωγός, όχι σαν πιο, βγάλτε το σαν πιο, σαν ραδιοφωνικός παραγωγός, αυτό. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία σου. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Χρήστο Μάστορα με το τραγούδι Μαργαρίτα. Και εύχομαι παιδιά να πιούμε πολλές μαργαρίτες όλοι μας το καλοκαίρι. Άσχετο, αυτό δικό μου, δεν μου το αποδημήτρησε, το λέω μόνος μου.

0: Λοιπόν, παιδιά, ήρθε η ώρα για την πρώτη άχρηστη ή όχι και τόσο πληροφορία της ημέρας. Και πραγματικά με το που διάβασα αυτή την πληροφορία, μπορώ να πω ότι στεναχωρέθηκα λίγο, να ξέρετε.
1: Να πέφτει στα βάθια.
0: Τώρα σας ακούω να ρωτάτε, γιατί ρε να στάσεις, στεναχωρέθηκες?
1: Η αγάπη είναι πόλεμος.
0: Στεναχωρέθηκα, παιδιά μου, γιατί?
1: Η αγάπη είναι ξενιτιά για όλη.
0: Λέει εδώ πέρα ο φίλος μου Google. Λέει ότι το πρώτο ξυπνητήρι, προσέξτε, το πρώτο ξυπνητήρι ever στην ιστορία της ανθρωπότητας πουλήθηκε ως πολυτέλεια. Λίγοι άνθρωποι παλιά μπορούσαν να αποκτήσουν προσωπικό ξυπνητήρι στο σπίτι τους. Μπορώ να πάω να ζω σε εκείνη την εποχή που κάθε πρωί 7 πια, άσε μας να κοιμηθούμε. Φτάνει, χτύπησες, ακούσαμε. Σταμάτα τώρα. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ, πάω πιο λίγο νερό. Ονειράμα και την αγάπη.
2: Την αγάπη.

0: Όλα καλά, παιδιά, να ξέρετε, ηρέμησα. Και έτσι κι αλλιώς δεν ήμουν τόσο νευριασμένος. Πλακίτσα έκανα, εντάξει, ρεμίστε. Ονειράμα και την αγάπη. Φεύγουμε για τα δεύτερα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε. Πανόραμα.
1: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
2: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο σαπλαχίδης.gr.
6: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χυτεμπορική πιερία. Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
7: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών, συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές ζακιών στις καλύτερες τιμές.
6: Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία, διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
7: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 23520-61252.
6: Χυτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
8: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
9: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
10: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
9: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
10: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό, Β' Παράδοση Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιώνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51, πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-846858.
11: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 23510-29400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
0: Λοιπόν, παιδιά, επιστρέψαμε. Πάνε και τα δεύτερα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής μας. Και πάμε τώρα να ακούσουμε μία κομματάρα. Πω πω, σαν το κομμάτι τούρτας που είχα βάλει εγώ προχθές. Τέτοια κομματάρα. Λοιπόν, είναι αφιερωμένο αυτό το κομμάτι στον φίλο μου τον Τάσο, παιδικός φίλος ο Τάσος, παιδιά. Και δεν ξέρω αν θυμάται, παρόλα αυτά εγώ είμαι εδώ για να το υπενθυμίσω, που λέτε όταν πρωτοξεκίνησα να κάνω ραδιόφωνο, ο Τάσος τότε ήταν πάλι με την κοπέλα του, όπως είναι και τώρα τα παιδιά, και γερή και αγαπημένη να είναι, τους εύχομαι. Μου είχε ζητήσει αυτό το τραγούδι να το βάλω, να το αφιερώσουμε, να αφιερωθεί μάλλον από μένα και τον Τάσο, αλλά κυρίως από τον Τάσο, ως προς την κοπέλα του, έτσι. Οπότε πάμε να ακούσουμε το τραγούδι, δεν πειράζει, ή αλλιώς, γιατί τα μάτια σου εγώ έχω φιλήσει. Στίχη Οδυσσέας Τσάκαλος και μουσική επίσης Οδυσσέας Τσάκαλος, όπως και η πρώτη εκτέλεση. Πάμε να τα ακούσουμε δυνατά. Το βάζω από την αρχή του τραγούδι, να μην ενοχλώ άλλο. Τάσο, καλή ακρόαση σου εύχομαι, φίλε.

0: Πανόραμα 100,8. Πανόραμα. Η ώρα είναι 9.
1: Ακριβώς όπως τα είπε εδώ πέρα ο φίλος μου ο Τσάκαλος, αλλά είμαστε αδερφούλοι στα 3 πρώτα λεπτά μετά τις 9. Δεν πειράζει, στο συγχωρώ όμως. Λοιπόν, παιδιά, ήρθε η ώρα και για το δεύτερο χορηγό αυτής εδώ της εκπομπής, της εκπομπάρας μας, λοιπόν. Έχουμε και λέμε, τα έχω πει και τα έχω ξαναπεί. Τώρα αυτό το λες και σαρδάμ που έκανα, αλλά το λες και δεν το λες επίσης. Λοιπόν, παιδιά, μιλάμε τώρα για τον απόλυτο κυρίαρχο όσον αφορά το γραφείο και με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μιλάμε για αναλώσιμα γραφείου, μιλάμε για μελάνια εκτυπωτών, έτσι. Μιλάμε για τα ρολά ταμιακών, μιλάμε για τις σφραγίδες, μιλάμε για τα σχολικά είδη. Ό,τι χρειάζεται γενικά από χαρτούρα, στο έχει, πρόσεξε, έτοιμο. Δεν θα στο παραγγείλει, στο έχει ήδη έτοιμο. Έχει άμεσες παραδόσεις στην Κατερίνη και αποστολές σε όλη την Ελλάδα μέσω του e-shop τους. Έτσι, μην με ρωτάς για ποιον λέμε, εννοείται λέμε για το Περδίκη e-shop. Σε παρακαλώ τώρα. Σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, έχω συνεργαστεί προσωπικά και ξέρω πολύ καλά τι σας λέω, παιδιά. Περδίκη Shop είναι πραγματικά η λύση για να μην ξεμένουμε ποτέ από τα απαραίτητα. Τώρα που ξεκινάει η σεζόν η καλοκαιρινή, μην βλέπετε έτσι που έχει γενικά σύννεφα και κακοκαιρία, θα ξεκινήσει η καλοκαιρινή σεζόν. Ξέρω ότι είστε έτοιμοι να ανοίξετε τη μαγαζάρα σας, έτσι. Άλλοι έχετε μαγαζί εστίασης, άλλοι έχετε τα ξενοδοχεία σας. Για ποιο λόγο να κάθεστε και να σκάτε μέσα σε όλο αυτό το τρέξιμο που έχετε να κάνετε, να σκάτε και για τα αναλώσιμα και για τα χαρτιά και όλα αυτά που θα χρειάζεται, για τιμολόγια, για αποδείξεις, για παραγγελίες, για το ένα, για το άλλο? Αγόρι μου, επέλεξε Περδίκη Shop και θα στα φέρει ο ίδιος στο χώρο σου και δεν θα κάθεσαι να χάνεις ούτε χρόνο ούτε χρήματα. Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο έτσι με τη σειρά. Μπορείτε να βρείτε το φυσικό τους. Φύγε μωρί, μίγα την τρέλα μου μέσα. Λοιπόν, πάμε πάλι από την αρχή. Αυτό θα γίνει highlight. Λοιπόν, βρίσκεται το φυσικό κατάστημα στην οδό Τερζοπούλου 116 στην Κατερίνη. Για εσάς, ξαναλέω, που είστε εντός της πόλης μας και γενικά εντός του νομού μας και θέλετε άμεση και δωρεάν παράδοση στο χώρο σας, απλά θα τηλεφωνήσετε, σημειώστε 23510 777 05. Τώρα για το e-shop τους, όπου σας στέλνουν τα πάντα, ναι, σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα, το ξαναλέω και το τονίζω. Μπαίνετε στο www.perdikisshop.gr. Perdikisshop, παιδιά, για να μην ξεμένεις ποτέ από τα απαραίτητα, μπρο μου. Έτσι το είπα και λίγο πιο boomer, να το πω. Δεν ξέρω βασικά αν είναι σωστά. Θα ρωτήσω εδώ πέρα, έχω την κατάλληλη τη φίλη μου να τη ρωτήσω. Ξέρει καλά και τα boomer και το σλατίνα και όλα αυτά τι σημαίνουν ακριβώς, θα ξέρει, γιατί εγώ δεν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τους REC με το «Ό,τι δίνεις παίρνεις». Δυνατά από την αρχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Περδίκη Shop, εννοείται, και φιλιά στο φίλο μου τον Γιάννη, και ας αφιερώσω το τραγούδι αυτό στο Γιάννη, γιατί όχι. Για πάμε.

Το λοιπόν. Συνεχίζουμε, παιδιά. Είμαστε στα 10 πρώτα λεπτά μετά τις 9. Δεν πέφτει η διάθεσή μας, αλλά το ξέρω ότι είστε αρκετά κουρασμένοι. Μου στέλνετε εδώ πέρα τα μηνύματά σας. Μου λέτε, Αναστάση, κοντεύει να με πάρει ο ύπνος. Ο άλλος μου λέει ότι είμαι πάρα πολύ κουρασμένος. Ένας άλλος μου είπε ότι το μάτιαξαν. Βγήκε το παλικάρι έξω να περπατήσει. Εδώ πέρα ο φίλος μου ο Δημήτρης και λέει: σίγουρα με μάτιασαν. Τι να σε κάνω, είσαι και ομορφόπεδο, Δημήτρη μου. Λοιπόν, άμα δεν έχεις ξεματιάστρα, έχω εγώ την γιαγιά μου, θα σου κάνει εκεί πέρα μια προσευχή. Απλά πες μου το ok και θα την πάρω ένα τηλέφωνο να γίνει η δουλίτσα. Λοιπόν, μέχρι ο Δημήτρης να δούμε αν θα στείλει το μήνυμά του για να βάλω εγώ τη γιαγιά μου να τον ξεματιάσει. Πρώτον, να πω εννοείται φιλάκια και χαιρετίσματα στη γιαγιάκα, την Ειρήνη, που ξέρω ότι είναι συντονισμένη και με ακούει. Μη ρωτάτε ποια είναι γιαγιά, παιδιά, δικιά μου γιαγιά είναι προφανώς. Οπότε φιλάκια πολλά για Γιούλα Ειρήνη. Ελπίζω να περνάς όμορφα στην παρέα μου. Και να μην περνάς εσύ, πες ότι περνάς καλά. Τι στο καλό, γιαγιά μου είσαι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα την Έλενα Παπαρίζου με το τραγούδι. Θα το πω στα ελληνικά, Haide. Το αφιερώνουμε λοιπόν στη φίλη μας τη Μαρία, η οποία είναι και αυτή συντονισμένη και μας ακούει. Μαρία, πάμε να τα ακούσουμε δυνατά από την αρχή. Καλή ακρόαση σου εύχομαι.

0: ταξίδι στις μελωδίες με τον Νίκο Πατρί. Κάθε Τετάρτη στις 8 το βράδυ ο Νίκος Πατρίς βρίσκεται στο στούντιο του Πανόραμα 100,8 FM Κατερίνης. Συντονιστείτε. Συντονιστείτε.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά. Πάμε σε ακόμα μια αφιέρωση. Σήμερα έχετε κάνει ένα μικρό χαμό και σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ γι' αυτό. Εντάξει, παράπονα δεν έχω, πάντα είστε εδώ στην παρέα μου, πάντα με στηρίζετε, πάντα μου στέλνετε τα μηνύματά σας. Και εννοείται, ξέρετε, στο τέλος της ημέρας που μαζεύω και εγώ τα μπουγαλάκια μου και φεύγω και πάω για το σπίτι μου, νιώθω ότι ναι, δεν τα κάνω για μένα μόνο αυτά, δεν έρχομαι μόνο για μένα εδώ, έρχομαι για όλους αυτούς που είναι συντονισμένοι στην παρέα μου. Άλλος ένας λοιπόν ο οποίος συντονίστηκε στην παρέα μας, παιδιά, και είναι αφιερωμένο σε αυτόν το επόμενο του τραγούδι, ο Γιάννης ο Κότσερας με το τραγούδι του «Έρωτας ή τίποτα», είναι ο φίλος μας ο Μιχάλης που λέτε. Ο φίλος μας ο Μιχάλης, ο οποίος μας ακούει, αν έχετε το Θεό σας, από πού? Από την Κύπρο, παιδιά. Για όσους αν τυχόν απορείτε και δεν με έχετε ξανακούσει, ναι, φυσικά και μπορούμε να παίξουμε μέχρι και την Κίνα άμα χρειαστεί, αρκεί να έχετε ίντερνετ. Μπαίνετε στο panorama.gr και μας ακούτε από όποια γωνιά του κόσμου και να είστε. Να στείλω πάρα πολλά φιλιά και χαιρετίσματα, ξεχωριστά φιλιά μάλλον και χαιρετίσματα, και μια αγκαλιά στο φίλο μου τον Μιχάλη, τον οποίο έχω να το δω πάρα μα πάρα πολύ καιρό, δυστυχώς, από τότε που μετακόμισε στην Κύπρο. Μιχάλη, να είσαι καλά, φίλε. Χάρηκα πάρα πολύ που επικοινώνησες μαζί μου. Ελπίζω να ευχαριστήσεις αυτό το τραγούδι και να σε δω πάρα πολύ σύντομα. Δυστυχώς την τελευταία φορά που έπρεπε να συναντηθούμε, εγώ δεν μπορούσα να δώσω το παρόν. Παρ' όλα αυτά, θα επανορθώσω, να ξέρεις. Αυτά λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το γενικό τσιρά «Έρωτας ή τίποτα». Παίζει αποκλειστικά για τον φίλο μας του Μιχάλη. Καλή ακρόαση.

0: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
1: Arla Group.
0: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
1: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
0: Arla Group. 5 χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
1: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310-722-900.
0: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982. Πάντα δίπλα σας.
2: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 028 351 και στο pieriastrom.gr.

And we are back, ladies and gentlemen. Πω, πρέπει να το σκότωσε το μεταξύ του, ladies and gentlemen. Λοιπόν, μην μου πέφτετε, εδώ πέρα είμαι. Έλα, είμαστε στα 26 πρώτα λεπτά, μετά τις 9. Έχουμε ακόμα λίγο ακόμα, πάμε, έλα. Μισό ημίχρονο έμεινε. Λοιπόν, εντάξει παιδιά, το καταλαβαίνω ότι είστε κουρασμένοι αρκετά. Μου λέτε ότι παρόλα αυτά εγώ σας κρατάω πάρα πολύ καλή παρέα και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γι' αυτό. Λοιπόν, η δεύτερη άχρηστη ή όχι και τόσο πληροφορία της ημέρας, παιδιά, για την εκπομπή μας. Ήθελα να το διαβάσω αυτό γιατί μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Προσέξτε εδώ πέρα τι λέει. Οι άνθρωποι, λέει, είναι πιο πιθανό να αγοράσουν κάτι όταν ακούνε αργή μουσική μέσα σε ένα κατάστημα. Ο ρυθμός που λέτε επηρεάζει ασυνείδητα τη συμπεριφορά μας, ο αργός ρυθμός. Ξέρω εγώ τι κάνουνε. Σε χαλαρώνω, να πούμε, σε βάζουν έτσι σε μια νιρβάνα τύπου. Και ακούς από μέσα σου πιο δυνατά τη φωνούλα που λέει: έλα ρε, αγόρασέ το, να πούμε, αφού το θέλεις. Μα κάνει 150 ευρώ. Ρε, αγόρασέ το, σου λέω, αφού το θέλεις. Και τσουπ, έτσι την πατάς. Άκου, σου λέω, την έχω πατήσει κι εγώ. Η πουλή, όλα για το κέρδος. Μες στο σκοτάδι μόνο ζούμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη Ρία Ελληνίδου με το τραγούδι «Εξηγήστε μου». Κόλλημα και αυτό το τραγούδι, το άκουσα προχθές νομίζω την ώρα που οδηγούσα στο ραδιόφωνο και εννοείται δεν γινόταν να μην το βάλω. Ρία Ελληνίδου λοιπόν και «Εξηγήστε μου» παίζει δυνατά. Για πάμε.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Ευχαριστώ, παιδί. Δεν πάνε να εγκρίνουν, δεν πάνε να μην εγκρίνουν. Παιδιά, κάντε αυτό που θέλετε, αυτό που θέλει η καρδούλα σας. Μια ζωή την έχουμε, ρε παιδιά, και βλέπετε τριγύρω μας τι γίνεται. Πόσο γρήγορα τελειώνει η ζωή για μερικούς. Πότε ανοίγει ο κύκλος και πότε κλείνει, να πούμε. Μια ανάσα είναι. Μια ανάσα είναι. Λοιπόν, εγώ προχθές είχα γενέθλια, για όσους δεν το ξέρετε. Και έκλεισα τα 28. Πλέον, έτσι. Δεν με λες και παιδάκι. Εντάξει, νέος είμαι ακόμα, δόξα του Θεού, ζωή να έχω. Αλλά δεν με λες και παιδάκι. Πότε ήμουνα 16-17 χρονών και είχα όνειρα, έτσι, πολλά. Και κάποια από αυτά τα όνειρα τα έχω πραγματοποιήσει. Π.χ. το να είμαι εδώ πέρα και να έχω δική μου ραδιοφωνική εκπομπή. Ο 16χρονος, 17χρονος Αναστάσης, το φανταζότανε. Αλλά πότε έγινε 28, παιδιά, χαμπάρι δεν πήρα. Γι' αυτό σας λέω, ζήστε τη ζωή σας με τους δικούς σας όρους και κάντε αυτό που αγαπάτε. Θα με θυμηθείτε.

Λοιπόν, πηγαίνουμε στα μάτια από τη μια κομματάρα στην άλλη σήμερα πραγματικά. Καλά, όχι τις άλλες φορές δεν κάναμε ακριβώς αυτό, αλλά σήμερα νομίζω ένα τσικ παραπάνω τα καταφέρνουμε καλύτερα, δεν λέτε κι εσείς? Παιδιά μου, πριν να πάμε και στο επόμενο κομμάτι, έτσι να πω ακόμα ένα μεγάλο ευχαριστώ στον επόμενο χορηγό της εκπομπής μας, ο οποίος, παιδιά, δεν είναι άλλος από τον Αποστόλη του Φώτο Καρατζάς. Ο Αποστόλης τώρα, παιδιά, άλλο κεφάλαιο και Αποστόλης, ποιοτικότατο κεφάλαιο και πανέμορφο, σαν τις φωτογραφίες που βγάζει πραγματικά. Λοιπόν, κάνει δουλειά top επίπεδου και, παιδιά, νομίζω ότι το μεγαλύτερο ατού του Αποστόλη δεν είναι οι φωτογραφίες που βγάζει, οι οποίες είναι εξαιρετικές, είναι πανέμορφες, είναι καραπεγγελματικές. Το έχει, το κάνει χρόνια αυτό το πράγμα, όπως και με τα βίντεο του, είναι top επίπεδου πραγματικά. Αλλά προσωπική μου άποψη, επειδή τον ξέρω και προσωπικά, είναι το τι άνθρωπος είναι, το πόσο συνεργάσιμος είναι και το πόσο ευγενικός είναι. Δηλαδή, έχει έναν τρόπο, πώς να το πω, ρε παιδί μου. Είναι τόσο χαλαρός. Είναι λες και μιλάς με έναν φίλο. Δηλαδή, τώρα να πάτε να μιλήσετε μαζί του ή να τηλεφωνήσετε ή να στείλετε μήνυμα στο Instagram του. Πραγματικά είναι λες και τον ξέρετε χρόνια. Δεν το λέω έτσι. Πιστέψτε με, παιδιά. Λοιπόν, αν και εσείς θέλετε ένα αυτογράφο, λοιπόν, για τις πιο σημαντικές στιγμές σας, ο Αποστόλης, παιδιά, είναι ο άνθρωπός σας. Για οποιοδήποτε event, επαγγελματικό, προσωπικό, για βάφτιση, για γάμο, για οτιδήποτε και να θέλετε, παίρνε ένα τηλέφωνο στον Αποστόλη. Στο τηλέφωνο 6984 90 17 87, ή απλά μπαίνετε στο Instagram του, πληκτρολογείτε Καρατζάς Φώτο και στέλνετε ένα μήνυμα εκεί πέρα, και εννοείται μπορείτε να δείτε και την πόσο ποιοτική δουλειά κάνει με τις φωτογραφίες και τα βίντεο που έχει ανεβασμένα στο προφίλ του. Τον ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ τον Αποστόλη και αυτόν για την έμπρακτη βοήθεια και στήριξη που δείχνει εδώ πέρα στο πρόσωπό μου και στην εκπομπή μου. Αποστόλη, να είσαι καλά, φίλε, και πάρα μα πάρα πολλά φιλιά. Πάμε να ακούσουμε τώρα την Κατινά Κακοσίου με το τραγούδι «Τι φταίς και εσύ».

Λοιπόν, παιδιά, οι αφιερώσεις πάνε και έρχονται. Ασταμάτητα πάμε. Πάμε τάπα, μπορώ να πω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε έναν Νίκο Οικονομόπουλο με δυναμικό throwback του Νίκου εδώ πέρα. Πολύ παλιό τραγούδι, αλλά μουά, ποιοτικότατο. Καψουρό τραγουδό και εμψυχωτικό καψουρό τραγουδό, έχω να πω. Νίκος Οικονομόπουλος, και τι έγινε, ή και τι έγινε, χωρίς το έμπροστα. Πες αποκλειστικά για τη φίλη μας την Τζούλια, η οποία είναι συντονισμένη με τη φίλη μας τη Μαρία, που έστειλε πιο πριν η Μαρία μήνυμα και είπε ότι είναι στην παρέα μας. Αυτά είναι, παιδιά. Εγώ χαίρομαι όταν μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε όχι ότι μόνο είστε ένα άτομο, αλλά είστε παρέα και μ' ακούτε. Τι να λέμε τώρα. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε δυνατά από την αρχή. Καλή ακρόαση να ευχηθώ.

Αυτή λοιπόν, παιδιά, ήταν και η Peggy Zina με το τραγούδι «Τι περιμένεις από μένα». Εγώ να ξέρετε, το μόνο σίγουρο που περιμένω από εσάς είναι να τιμήσετε όλους τους χορηγούς εκπομπής και εννοείται να τιμήσετε τώρα και τον επόμενο χορηγό, ο οποίος είναι και ο τελευταίος για σήμερα. Τελευταίος, αλλά σίγουρα το ίδιο αξιός και καλός με όλους τους υπόλοιπους, έτσι, μην μπερδεύεστε. Λοιπόν, παιδιά μου, σε περίπτωση που δεν πέρασετε και πάρα πολύ καλά με την παρέα μου, πράγμα που το θεωρώ απίθανο, έτσι. Λοιπόν, θέλετε να γλυκαθείτε κι άλλο, να ανέβει κι άλλο η διάθεσή σας? Εγώ γι' αυτό είμαι εδώ. Λοιπόν, σας προτείνω με απόλυτη αυτοπεποίθηση, τολμώ να πω, και αυτή η αυτοπεποίθηση έρχεται από τους γευστικούς μου κάλικες κυρίως, το ζαχαροπλαστείο Κρυστάλ, παιδιά. Λοιπόν, μπαίνεις μέσα, εννοείται με το πατήσεις πόδι μέσα στο μαγαζί, αυτή η μυρωδιά πραγματικά μπορεί να σου αλλάξει τη μέρα και το βράδυ, εννοείται. Παραδοσιακές γεύσεις, φρεσκότατα γλυκά και φυσικά, παιδιά, αυτή η περίφημη special πουτίγκα που φτιάχνουν από το 1970 με μυστική συνταγή. Συγγνώμη, πρέπει να μου τρέξαν λίγο τα σάλια. Παναγία μου, δεν είμαι καλά. Θα πάρω τηλέφωνο τον Γιώργο τώρα. Θα τον πάρω τηλέφωνο, μου κρατήσει μια μέρα από τίγκα. Καλά, δύο. Άντε, πέντε, δεν έγινε κάτι. Λοιπόν, παιδιά, πηγαίνετε στο ζαχαροπλαστείο Κρυστάλ και πιστέψτε με, το πιο γλυκό διάλειμμα που χρειάζεται μέσα στη μέρα σας ή στη νύχτα σας είναι αυτό. Και όχι, δεν πειράζει τώρα. Άμα φάτε και κανένα γλυκό, άμα τρώμε ένα γλυκάκι που και που, δεν έγινε και κάτι. Σας το λέω, δεν είναι το λόγος. Δεν έγινε και κάτι. Το θέμα είναι να μην τρώμε κάθε μέρα γλυκά, σοκολάτες, πολλές ζάχαρες, λιπαρά κλπ. Μακριά. Μια συστόση, άμα τρώμε γλυκά, είμαστε κομπλέ. Οπότε πηγαίνετε. Προτιμήστε τον Γιώργο και το ζαχαροπλαστείο Κρυστάλ και πιστέψτε με, θα αξίζει τον κόπο. Να στείλω λοιπόν πολλά φιλιά και ξεχωριστά χαιρετίσματα και στον Γιώργο, στην κόρη του, την Κατερίνα, με την οποία συνεργάζομαι και με αυτήν και μιλάμε για τις χορηγίες. Παιδιά, να είστε καλά. Φιλιά πολλά και στους δυο σας και ελπίζω να έχετε πάρα μα πάρα πολύ κόσμο. Και ξέρετε, εγώ εδώ είμαι και δεν θα έλεγα όχι και σε κάνα γλυκάκι κερασμένο. Πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Απέργη με το τραγούδι «Μη με παιδεύεις». Σίγουρα τώρα αυτό θα λέει ο Γιώργος Ραναστάση, «Μη με παιδεύεις» αν με ακούει. Για φύγαμε. Φύγαμε από την αρχή, χωρίς το «για» μάλλον.

0: Αυτός λοιπόν, παιδιά, ήταν και ο Νίκος Απέργης με το τραγούδι του «Μη με παιδεύεις». Εγώ σας καληνυχτώ, λίγο απότομα, αλλά έχει έρθει εδώ πέρα ο Μιχαήλ για να ξεκινήσει την εκπομπή του. Μένετε συντονισμένοι από τις 10 μέχρι και τις 12 μαζί του με την εκπομπή «Νυχτερινές Μελωδίες». Ο Μιχαήλ, ο φίλος μας, ο οποίος θα πάρει τώρα τη σκύταλη από μένα και θα κάνει τα δικά του επίσης πολύ ποιοτικά και όμορφα πράγματα. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Εγώ σας φιλώ όλους. Τα λέμε την επόμενη Πέμπτη. Να είστε καλά όλοι για την επικοινωνία σας και που ήσταν στην παρέα μου. Φιλιά πολλά και να προσέχετε.
1: Πανόραμα. Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπες στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις.
2: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
3: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
2: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
3: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
2: Α, καλά. Αν είναι έτσι...
3: Κατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
1: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
3: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
1: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς τα μέτρα σου. Διαλέγεις σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
0: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
1: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 23515-00711.
0: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
1: Επιπλούπολη, το έπιπλο στα μέτρα σου.
2: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
3: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
2: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
4: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα του λουλουδιού.

0: παιδιά.
1: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
0: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
0: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
2: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα 100,3.

100,8 μουσικό πανόραμα, νυχτερινές μελωδίες μόλις έχουν ξεκινήσει. Απόψη η νύχτα φοράει τα καλά της και μας προσκαλεί στο Βάλς των Ονείρων. Ένας χορός που δεν κοιτάει αποστάσεις, αλλά νιώνει την Κατερίνη με κάθε γωνία που χτυπάει μια ερωτευμένη καρδιά. Μέχρι εκεί που και οι δικές μας ράιδες μας ακούνε. Είμαι ο Μιχάλης πίσω από το μικρόφωνο και για τις επόμενες δύο ώρες το ταξίδι θα είναι δικό μας. Συντονιστείτε εδώ στους 100,8. Ανοίξτε μάλλον την ένταση των ρυθμών, γιατί σίγουρα συντονιστήκατε. Και ανοίξτε και το link μέσα από το σύνδεσμο που σας πάει στο web και ανοίγετε και ακούτε live το ραδιόφωνο όπου και αν βρίσκεστε, χωρίς κανένα όριο. Όπως είπα και πριν, θα περάσουμε να ακούσουμε το Βάλς των Ονείρων, που είναι αγαπημένο τραγούδι που θα παίξει και αυτή τη φορά εδώ, στις νυχτερινές μελωδίες και στους 100,8.

100,8 μουσικό πανόραμα και συνεχίζουμε τη νύχτα μας με ένα ρυθμό που ξέρει να ξυπνάει αναμνήσεις. Γιατί υπάρχουν στιγμές που οι λέξεις πάνε και το μόνο που μένει είναι η αλήθεια που κρύβει ένα βλέμμα, παιδιά, μια ματιά. Εκείνος και εκείνος και τα λόγια κομμάτια για όσους απόψε ψάχνουν αφορμές λέξεις. Αλλά τους προλαβαίνει

Χρόνια πολλά να πούμε σε κάθε Κωνσταντίνο και σε κάθε Ελένη που από όσο γιορτάζουν, και είναι και αρκετοί, θα πω ονομαστικά κάποιους που θυμάμαι φίλους και φίλες, νομίζω είστε πάρα πολλοί, ναι. Λοιπόν, από την Κατερίνη μέχρι εκεί που φτάνει η συχνότητά μας, στέλνουμε τις πιο ζεστές ευχές και τις πιο όμορφες μουσικές. Γιατί αν δεν γιορτάσει ακόμα απόψε, τότε ποιος ρε παιδιά. Και αυτό το βράδυ Κωνσταντίνος Χριστοφόρ με Κωνσταντίνα.

λοιπόν, και ξεκίνησε η αμνησία να χτυπάει το κατόφλι. Με χτύπησε λίγο την πόρτα τώρα. Έπαθα κάτι, αλλά το έχουμε, ρε παιδιά, το έχουμε. Το έχουμε. Λοιπόν, η Φιλιό τώρα βρίσκεται λίγο μακριά. Είναι γύρω στα 4.000 χιλιόμετρα, δεν τα έχουμε μετρήσει κιόλα, αλλά κάπου εκεί λένε ότι είναι η Ιρλανδία. Στέλνει τις πιο γλυκές της ευχές και όλη της την καρδιά στην πιο σημαντική γυναίκα της ζωής της, στη μητέρα της, που απόψε γιορτάζει. Γιατί η μητέρα, παιδιά, είναι μία και οι ευχές των παιδιών είναι το καλύτερο δώρο, νομίζω. Χρόνια πολλά από το μουσικό πανόραμα, 100 χρόνια πολλά με υγεία, και πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι για σένα, Ελένη, που είπες θα μας ακούσεις και ελπίζω να μας ακούς.

0: Στέλιος Ρόκος, σου μιλάω με τραγούδια, γιατί εμείς εδώ στο μουσικό πανόραμα μιλάμε με αυτά.
1: Πάρε τούτο το τραγούδι μου.

Ωραία. Λοιπόν, τώρα αυτό δεν ξέρω αν στεναχωρηθήκαμε ή αν χαρήκαμε, αλλά νομίζω ότι αγγίξαμε κάποια πράγματα μέσα μας. Τώρα το επόμενο θέλω να τα αφιερώσω εγώ σε μια φίλη η οποία είναι λίγο μακριά, μας ακούει και είναι κάποιοι άνθρωποι που θέλουμε να τους προσέχουμε όπου και αν είναι, ακόμα και όταν δεν τους βλέπουμε. Φύλακας Άγγελος είναι αυτός και ο Γιάννης Κότσιρας.

0: περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, το λέω ψιθυριστά, στα 26 μετά τις 10. Σήμερα είναι 5η, 21 Μαΐου. Πάμε και επανερχόμαστε με ένα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
2: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
4: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
2: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
4: Αλέξης, καθαριότητα με κύρος, γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
2: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με 3 καταστήματα: Κεντρικό, Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα: Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51, πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.

Νυχτερινές μελωδίες ξανά εδώ και παίρνουμε διαβατήριο για ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο τρέλα και όμορφες στιγμές. Ο μοναδικός Λαβέρτης Μαχαιρίτσας σε μια από τις πιο μεγάλες του στιγμές, ένας Τούρκος στο Παρίσι. Για όσους απόψε νιώθουν ξένοι όπου και αν βρίσκονται, αλλά το διασκεδάζουν εδώ μαζί μας.

0: περάσουμε στην ώρα, να ακούσουμε τι ώρα είναι και επανέρχομαι με ωραία πράγματα.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ετοιμαστείτε για ένα μεγάλο φεστιβάλ ρομποτικής στην Κατερίνη.
3: Την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο Vita Duck κλειστό μπάσκετ. Για πρώτη φορά το First Lego League Κατερίνης.
2: Μικροί δημιουργοί παρουσιάζουν έξυπνα ρομπότ, καινοτόμες ιδέες και μοναδικές αποστολές σε ένα τεχνολογικό ταξίδι με θέμα την αρχαιολογία.
3: Παιδιά που ερευνούν, προγραμματίζουν, συνεργάζονται και εμπνέουν.
2: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Ακαδημία Ρομποτικής Επινόησης, Μουσείο Τεχνολογίας Logic, Δήμος Κατερίνης.
3: Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10.
2: Εκεί που η φαντασία γίνεται τεχνολογία.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ το πρόγραμμά μας και πρέπει να πούμε και... Μα είσαι εσύ θάλασσα και εγώ μια άγκυρα βυθισμένη. Έτσι πάνε αυτά. 100,8 μουσικό πανόραμα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που γίνονται το λιμάνι μας, και όσο κι αν περνάει ο καιρός, η σχέση μας και η καρδιά μας είναι εκεί πάντα. Μίλτος Πασχαλίδης, Βυθισμένες Άγγελες, για όλους εδώ στην παρέα. Ταξιδεύουμε το μυαλό, αλλά η καρδιά τους είναι ριζωμένη. Το είπαμε. Αγουδάρα. Λοιπόν, τα χαιρετήματα να στείλω και στον φίλο μου τον Γκάτς, ο οποίος σήμερα είναι αριστούλης. Θα ερχόταν εδώ σήμερα, θα περνούσαμε ωραία, αλλά του χάλασε ο πονοκέφαλος. Ελπίζω, φίλε, να σου περάσει με τραγούδια και όχι με αυτά που ήπιες, γιατί μάλλον δεν κάνουν δουλειά. Και κάπως έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής.

Λοιπόν, τώρα ένα τραγούδι που θέλω να το αφιερώσω εκεί στη φίλη μου την... τη Φυγιό. Βέβαια, τραγούδι αυτό είναι από Γιώργο Ρούς. Έχει ρυθμό, έχει κάτι κλίση, παιδί μου. Πάντα θα, θα ακούσουμε όμως και μετά από Μαρίνα Σπανού. Βέβαια, βέβαια, στο τέλος. Τα καλύτερα τα αφήνω στο τέλος, παιδιά. Κάποιος γελάει εδώ πέρα. Για να δω. Όσοι λέει με ξέρουν θα κατάλαβαν τι ήπια εχθές. Μάλιστα.

0: χαμηλώσαν εδώ τα φώτα στο στούντιο. Έχει γίνει ατμόσφαιρα πολύ ρομαντική, παιδιά. Είναι φοβερό αυτό το στούντιο εδώ. Πω. Και τώρα όμως θέλουμε και ένα τραγούδι να μας συνοδεύσει.
1: Στο όνειρό μου
0: Απόν και τα χιλιόμετρα.
1: Απόψε λαμπαγίζεις.
0: Η απόσταση είναι μια λέξη. Η συχνότητά μας όμως ξέρει να ενώνει την Κατερίνη με τον Βορρά.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι θέλω να το αφιερώσω σε δύο φίλες, τη Μαρία και στην Αναστασία. Γιατί κάποιοι έρωτες, λέει, δεν ζητάνε ανταλλάγματα, ζητάνε μόνο να υπάρχουν. Και αυτό το τραγούδι που διάλεξα εγώ είναι από Μητροπάνο, το Θες. 46 μετά τις 10, πίσω από το μικρόφωνο ο Μιχαήλ Τσολερίδης και νυχτερινές μελωδίες είναι αυτές.

Θες να με καλά να μην πονάω, θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες να μη σου λέω

0: Πανόραμα 100,8.
1: Ένα από τα ωραία τραγούδια που έχω καιρό να μεταδώσω είναι από Σταμάτη Κραουνάκη και Χρήστος Παπαδόπουλος, Φίλα με ο τίτλος του. Σε αυτούς που την αγάπη τους, εκτός από την αγκαλιά, την γνωστοποιούν και με τα φιλιά τους.

Συνεχίζουμε μια ροκ παλάντα φτιαγμένη για όσους αγαπούν με πάθος και δεν φοβούνται βέβαια την ένταση, έτσι. Ελευθερία Βαντάκη και Λεωνόρα Ζουγανέλη μαζί σε μια ερμηνεία που αγγίζει ψυχή.

Μήπως είναι η ώρα να πούμε ένα σ' αγαπώ μετά τις 11, σε αυτούς που όντως έχουμε μέσα στην καρδιά μας και ψευτόμαστε σχεδόν 24 ώρες το 24ωρο. Ακόμη και στα όνειρα, ε. Pop. Αυτό είναι το τραγούδι για τους ερωτευμένους, μήπως, ε. Για αυτούς που δεν ξέρουν τι είναι. Νέες μελωδίες με Μιχαήλ πίσω από το μικρόφωνο και ο Στέλιος Ρόκος να θέλει να πει σ' αγαπώ. Ας το ψιθυρίσουμε κι εμείς μαζί του.

θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, θα ξανά φά γαλάζια τη θάλασσα. Φίλοι του Σπιάτσικα στα ραδιόφωνά μας, στις νυχτερινές μελωδίες, για όσους απόψε επιμένουν να αλλάξουν τον κόσμο, έστω και για ένα βράδυ μόνο.

Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

την προσέχεις, να την προσέχεις, γιατί σαν κι αυτήν δεν θα βρεις. Ας μιλήσουμε με τη γλώσσα της ειλικρίνειας, εκεί που οι λέξεις γίνονται ευχή και υπόσχεση μαζί, για τους ανθρώπους που μπορεί να είναι μακριά αλλά δεν φεύγουν ποτέ από το μυαλό μας.

επόμενο τραγούδι είναι ιδιαίτερα αφιερωμένο για όσους κρυφοκοιτάζουν τον έρωτα και για όσους αγαπάνε με το δικό τους ιδιαίτερο στυλ, αλλά και για όσους ξέρουν να περνάνε καλά. Ματούλα Ζαμάνη και Πανιστιρτζού.

Ήταν η Γιώτα Νέγκα, το δίκιο μου, αλλά θα συνεχίσουμε τώρα με ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Είναι από τον Νίκο Μπάζογλου και είναι ο Αύγουστος. Τα αφιερώνω στην παρέα εδώ στα φιλαράκια μου όλα. Να πούμε ακόμη μια φορά χρόνια πολλά στην Ελένη και στον Κωνσταντίνο που γιορτάζουν σήμερα. Και να πούμε και χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν τον έρωτά τους. Στα 20 μετά τις 11 με Μιχάλη πίσω από το μικρόφωνο, ακόμη μια Πέμπτη. Ας απολαύσουμε.

Λοιπόν, ένα κορίτσι, μια νεράιδα, μια μικρή νεράιδα. Ήρθε η στιγμή να παίξουμε τραγούδι που φωτογραφίζει κάθε χτύπο.

«Σ' αγαπάω» της Γλυκερίας. Θα συνεχίσουμε με το «Σ' αγαπάω να προσέχεις» του Βασίλη Παπακουσταντίνου. Γιατί υπάρχουν τέσσερις λέξεις όλο και όλο που κρύβουν μέσα τους όλη την αλήθεια του κόσμου, ειδικά όταν στέλνεις αρκετά μακριά κάποια πράγματα. Λοιπόν, οι νυχτές νέες μελωδίες σήμερα είναι μια αγκαλιά, για τις νεράιδές σας και για όσους απόψε το μόνο που ζητάνε από τον άνθρωπό τους είναι να προσέχει. Ναι, απλά να είναι καλά.

Λοιπόν, ήρθε μια παραγγελία εδώ πέρα, μια ειδική, special θα έλεγα, το οποίο αυτό το τραγούδι, έχω πολλά χρόνια να το ακούσω. Βασικά η Αρλέτα είναι το Μπαρ το Ναυάγιο. Το διάλεξε η φίλη μας η Φιλιό. Το φυλάκι, όπως το λέμε. Θα το αφιερώσουμε στα 43 μετά τις 11 εδώ στο μουσικό πανόραμα στο 100,8. Λίγα τραγούδια ακόμα μας έχουν απομείνει για να πούμε την καληνύχτα μας και σήμερα.

Τώρα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που λέει να μ' αγαπάς. Παύλος Σιδηρόπουλος, ο ασυμβίβαστος. Το soundtrack της κινηματογραφικής ταινίας

Μάλιστα, 54, πάμε να ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι για σήμερα, τι λέτε? Ένα από τα αγαπημένα μου όμως, γιατί είναι η κιθάρα αυτή που κάνει τη Μαρίνα Σπανού να αλλάζει όλο την διάθεσή μας. Μάλιστα, λοιπόν, αυτό το τραγούδι θα αφιερώσουμε εκεί που αγαπάμε, εκεί που είμαστε βασικά, εκεί που έχουμε αφήσει την καρδιά μας, και νομίζω ότι το τραγούδι αυτό μιλάει για την ανάγκη να κρατηθείς από κάτι όμορφο όταν όλα σου γύρω σου τρέχουνε

Λοιπόν. Φοβερό, ε. Είναι ωραίο να ακούσει αυτό το τραγούδι. Πιστέψτε με, είναι μια επιτυχία την οποία μπορούσε να την πάρει μαζί σου. Αν πετά με το αεροπλάνο, να το ακούς και να ξεχνά τα πάντα. Να σου φεύγει όλη η φοβία. Όσο όλες και να είναι το ταξίδι, είναι επιτυχημένο. Σα το λέω με εγγύηση. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα απόψε θέλω να πιούμε από την Χάρη Αλεξίου και να κλείσω αυτήν την εκπομπή. Να σας αφήσω να κοιμηθείτε στα χέρια του Μορφέα. Να περάσετε όμορφα ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν σκέφτεστε. Εμείς θα τα πούμε, αν είμαστε καλά, που ελπίζω, την άλλη Πέμπτη. Λίγο μετά τις 10, ίσως ακριβώς στις 10, ανάλογα με τον Αναστάση, φίλο μου Στεφανίδη εδώ που ήταν συντροφιά σήμερα 8 με 10. Αυτά νομίζω. Για εσάς που μας αγαπάτε, να ξέρετε ότι σας αγαπάμε και εμείς.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια.

πολλά στη ζωή μου. Άλλαξαν πορεία, τώρα πια στην πράξη.

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψυχουλαγά.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.